0: Υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, συγκεντρωμένοι εδώ.
1: Ναι,
0: μην πει τίποτα άλλο, μην πα παρακάτω.
1: Όχι, δεν θα σου πω.
0: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα και δεν είμαστε και μόνοι μας.
0: Γιατί βλέπεις, ο κύριος Γεωργακόπουλος. Δεν...
1: Ναι, πάω να τον πω. Μήνε. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, ναι, διεύθυνση παραγωγής και το υπομονετικό κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οκτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις
1: για τη Γενόπδεη. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενόπδεη έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον, νομίζεις?
0: Ποιον?
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπδεη το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε...
1: Ναι.
0: Ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι, γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρήμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνω με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές πολεμικές ανταποκρίσεις, τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο χριστιανός ακούγει τη φωνή του χωρίς να το ξέρει καν ο ίδιος.
0: Okay.
1: Και είπε ότι έχουν αναλάβει δράση δικηγόροι του για να το περιορίσει αυτό με τις εταιρείες AI, που δεν είναι και μία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Και ενώ του είπανε, μα εσείς που έχετε τόσο ωραία φωνή και χαρακτηριστική, τους είπε, να σας πω κάτι, αυτό δεν γεννήθηκα έτσι. Κάτι έκανα για να το καλλιεργήσω.
0: Σωστό.
1: Και σπούδασα και δούλεψα συστηματικά. Δεν θα μου το παίρνει το εμένο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμά μου να καρπούται από εκεί.
0: Το ζήτημα τώρα είναι από πού θα πάρει τις αποζημιώσεις. Δεν ξέρω, αλλά
1: βασικά το φόβο του στέλνει. Δεν θέλει τα λεφτά του.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ωραίος. Α, σε παρακαλώ, πολύ ωραίος και πολύ ωραίοι και αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν.
1: Όλο το συστηματάκι και το πήγε ωραία. Όλο το συστηματάκι.
0: Λοιπόν, πληρώθηκε λέει 330 μισθούς κατά λάθος, έφυγε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε.
1: 330, ε!
0: Ναι, τώρα έληξε η δικαστική μάχη και βγήκε η απόφαση από το γεγονός το οποίο συνέβη το 2022 στη Χιλή.
1: Ναι.
0: Όπου ένας εργαζόμενος σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρακαλώ, όχι οτιδήποτε, βρέθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο ποσό στο λογαριασμό όταν η εταιρεία του κατέθεσε κατά λάθος 330 φορές το μισθό του.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε συνολικά για 164.000 ευρώ.
1: Α, δεν έπαιρνε
0: πόσα
1: πολλά.
0: Πόσα έπαιρνε.
1: Στη Χιλή πόσα θα έπαιρνε?
0: Φαντάσου τώρα, έτσι, δηλαδή να παίρνεις τόσα λίγα και ξαφνικά να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Και προήλθε, λέει, από διοικητικό λάθος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τη διαδικασία της μισθοδοσίας. Δεν τα επέστρεψε τα λεφτά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και βεβαίως είπε, εγώ παιδιά τώρα από εδώ και πέρα γεια σας. Φαντάσου, αυτά τα λεφτά πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ποσό.
1: Πολύ μεγάλο ποσό για τη Χιλή.
0: Στη Χιλή, ναι, πραγματικά. Και έτσι διέκοψε και τη σχέση εργασίας. Η υπόθεση, λέει, οδηγήθηκε τελικά στη δικαιοσύνη. Ωραίοι δικαστές, σύμφωνα, λέει, με το σκεπτικό τους, για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα υπεξαίρεσης, θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση επιστροφής του ποσού ή κάποια ενέργεια εξαπάτησης που δεν
1: τίποτα
0: έγινε.
1: Από τα δύο δεν ίσχυε. Ο άνθρωπος απλώς μπήκαν τα λεφτά στο λογαριασμό.
0: Τα βάλατε.
1: Του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Και μπράβο του.
0: Αμέ.
1: Ελπίζω να μην είχε καμιά σύζυγο με το τσέκ μόνο.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε τη
1: Δευτέρα.
0: Που υπέγραψε και τα πήρε. Ναι, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα, τραγούδια από ταινίες. Mm-hmm. Και είπαμε όλη αυτή την εβδομάδα θέλουμε να κοιμηθούμε λίγο σε ένα μήκος και ένα πλάτος που έχει να κάνει και με όλα αυτά τα οποία για άλλη
1: συμβαίνουν
0: μια φορά
1: στον κόσμο.
0: Και πραγματικά δηλαδή δεν είναι καθόλου. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι το mm-hmm. οποίο το ξέρουμε βεβαίως, αλλά είναι και μέσα από το soundtrack μιας εκπληκτικής αντιπολεμικής ταινίας του Oliver Stone.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όσοι παιδιά δεν την έχετε δει, αναζητήστε την πραγματικά.
1: Εξαιρετική ταινία.
0: Και είναι το Platoon με τον Charlie Sheen, έτσι. Μαζί του Tom Berenger και Willem Dafoe. Η ταινία βραβεύτηκε με 4 βραβεία Oscar, μεταξύ των οποίων και γι' αυτό της καλύτερης ταινίας. Χαρακτηρίστηκε το 2019 από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και διαλέχτηκε να είναι στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κάτι που δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι. Μιλάμε πάντα για το Πλατούν του Oliver Stone. Ανάμεσα στα τραγούδια που είναι στο soundtrack είναι και το Hello I Love You.
1: Εντάξει, θα μας στείλεις αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, με τους Doors. Από το άλμπουμ τους Waiting for the Sun του 1968. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι το είχαν γράψει οι Doors πριν κάνουν γνωστό στον κόσμο το προφίλ που είχαν, έτσι, το προοδευτικό, το ψαγμένο, το.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα τραγουδάκι που είχαν γράψει και δεν θέλανε να μπει στο άλμπουμ. Η εταιρεία βεβαίως παρόλα αυτά
1: τους λέει δεν βάζετε και ένα ρομαντικό τραγουδάκι εκεί να ξέρουμε.
0: Και είναι ένα τραγούδι το οποίο οι Doors οι ίδιοι δεν το γούσταραν ποτέ. Παρόλα αυτά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι.
1: Και δεν φαίνεται ότι είναι τραγούδι ερωτικό. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη ειρωνία.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ωραία. Αντέξαμε και σήμερα.
1: Νεράκι περνάνε οι μέρες.
0: Έτσι. Και ό,τι είπαμε, παιδιά, το λέμε ξανά. Μεταξύ μας να μένει. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Όσοι μας υπομείνατε και όσες μας υπομείνατε μέχρι αυτή την ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί και εμείς υπομονή δεν κάνουμε, τι νομίζεις.
0: Okay. See you tomorrow.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

Αγάπη, κόπελια μου. Αγάπη δεν εκάτεχα ίντα θα πει ούτε πόνος. Μα και τα δυο, μα και τα δυο με

χαρές δικές σου. Κάνω σου την αγάπη μου χίλιες φορές καλάλι. Ασχέτως

Όμως εγώ, όμως εγώ Ανάσταση, δεν γνώρισα ποτέ μου. Μοίρα μου,

και με φτερά σπασμένα. Αχι, και με φτερά σπασμένα, ο αετός είναι αετός, και με φτερά σπασμένα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη μου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

άμα είναι να σε κερδίσω. Είναι να σε κερδίσω και τελευταία πως μπορώ χωρίς εσένα ζήσω.

0: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Τα έχω χαμένα σαν νεογέννητο μωρό. Της λογικής μου ξαφνικά σπάνε τα φρένα και μια κουβέντα είναι πως θα μαζευτώ. Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Μ' αν είσαι όνειρο μη βάλεις ξυπνητήρι. Σαν να ζητούν τα χείλη μου τα σκουριασμένα. Αυτό που νιώθω άσε να μας παρασύρει.

Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Σ' άλλη ζωή μπορεί να είμαστε ζευγάρι. Αυτό που ξέρω πως σε θέλω απεγνωσμένα. Με ένα φιλί καράβι πάνω στο φεγγάρι. Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Πως να μετρήσω της καρδιάς την καταιγίδα. Μ' αν είσαι ψέμα κρύψου μες στα αγαπημένα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις

0: να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα. Τότε θυμίσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φοινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ, ναι σ' ακολουθώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα γόρι.
1: Ο Κυριάκο Μητσοτάκης.
2: Γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
0: Τα γόρι.
3: Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
2: Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο.
1: Είμαι ρίκοκο.
2: Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο, ρίκοκο, ρίκοκο.
5: Οι τιμές τους εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
6: Δεν θέλαμε και πολύ. Βγαίνει αυτός ο κύριος και λέει δεν μπορεί να πλησιάσει τα βερίκοκα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τα κεράσια. Για κεράσια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά για βερικοκό υπάρχει τραγούδι. Οπότε όλο αυτό ξεδιπλώθηκε τόσο ομαλά, τόσο αυτονόητα και το παρουσιάζουμε σε εσάς, διότι βγήκε η κάμερα Παγανιά και εντόπισε ένα κύριο που είπε τώρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή είναι το βερικοκό εκεί στον πάγκο της Λαϊκής ή στον πάγκο του σούπερ μάρκετ και περνάει από απέναντι. Ο άνθρωπος ούτε καν να κουμπίσει, ούτε καν να κοιτάξει. Πριν λίγο καιρό μια άλλη κυρία είχε πάθει το ίδιο με τη γραβιέρα.
7: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
8: Παίρνουμε ζυμερικά, ντομάτες, λαπηλιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά, έχουν πάει πανάκριβα.
9: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα, τι να ψωνίσεις.
10: Ένα αρχίδι.
2: Τα γόρι μου είναι πλάσμα ξιοζύλευτο. Καλή φορά ζήσε. Το βλέμμα του, το γέλιο του μεσόλι.
11: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Μπροστά.

0: παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράστια.
1: Υπάρχει ένα savoir vivre. Παλιά προχωρούσαμε δίπλα στον πάγκο, έβαζε τη χερούκλα, χράκ, έπαιρνε τα βερίκοκα, τα κεράσια. Τώρα υπάρχει μια λεπτότητα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είσαι απέναντι, κοντοστέκεσαι λίγο, το σκέφτεσαι, συστήνεσαι στα κεράσια, στα βερίκοκα, σκέφτεσαι αν πρέπει να πάρεις. Έχει αυξηθεί κάπως με κάποιο τρόπο η κριτική σκέψη, να πάρω, να μην πάρω, φτάνει, δεν φτάνει, το κοιτάς το βερίκοκο, κάτι γίνεται, μια επικοινωνία, είναι μια εσωτερική ανασυγκρότηση, μια επανατοποθέτηση του ψυχισμού. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και τα χρωστάμε στο αγόρι που περιγράφει εδώ το ρίκοκο, το βερίκοκο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Αυτά θα τα χάσουμε όμως, όλα αυτά, τη λεπτότητα, και θα ξανάρθουν πάλι, θα ξανάρθουν οι παχές αγελάδες, οι καλές μέρες που θα βάζουμε τα χέρια μέσα και θα γίνουν ειδικά στα κεράσια ή κατηφαράσια που είχαν εκεί που έβαζες και τις σακούλες και τόνους κεράσια τρώγαμε και βερίκοκα, γιατί έρχεται η Ελλάς, η Ελλάς, όχι η αστυνομία, ούτε ο Ελλάς ο παλιός, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να κυβερνήσει, δηλαδή το ευχόμαστε εμείς εδώ και κάνουμε τα πάντα όπως έχετε καταλάβει, για να αποκατασταθεί αυτή η μπρουταλοσύνη σε σχέση με τα βερίκοκα και τα κεράσια και τη γραβιέρα, γιατί όχι. Και μας εξηγεί η κυρία Κουφονικολάκου, είναι νέος τέλεχος, είναι εκπρόσωπος τύπου, έχει 4-5 καινούριους σε αυτήν τη δουλειά, νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκα και κυρίως είναι πολύ φρέσκα αυτά που λένε.
2: Γυρίζω και στο προηγούμενο ερώτημά σας. Είναι βομβαρδισμός ερωτημάτων και θέλω να τα απαντήσω όλα. Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Έλα μου.
2: Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Τι λέει?
4: Ψέματα και μόνο ψέματα.
2: Ο Τσίπρας εφάρμοσε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, πήρε δύσκολες και γενναίες αποφάσεις, οι οποίες έφεραν όμως τη χώρα.
5: Θα κλείσει τις τράπεζες την επόμενη μέρα της εκλογής.
2: Απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Είπαμε, είχαμε βάλε εκροές, βγάλε εισροή περίπου 75-80 δισεκατομμύρια εκροή μέχρι το 2015 και άλλα 30 δισεκατομμύρια το 2015. Αυτό ήταν καταστροφικό για τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Η εθνική συνείδηση.
5: Αυτή την εικόνα που λέτε.
2: Η εθνική συνείδηση επιβάλλει η διαπραγματευτική θέση της χώρας να μένει ισχυρή και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον θα επιλέγει το δημόσιο και θα συναδέρω.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπε στο τέλος. Ισχύει ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ ιδιωτικού συμφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα επιλέγει, επέλεγε και θα επιλέγει πάντα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης μας είπε η κυρία Κουφονικολάκου, με πολύ πιστικό τρόπο είναι η αλήθεια και με μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνεις ακριβώς ούτε να διακόψεις ούτε να σκεφτείς τι έχει ακουστεί, γιατί έλεγε κάτι εισροές, εκροές, κάτι ποσά εκεί, δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν έφερε ο Αλέξης Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο. Να κρατήσουμε αυτό που είναι αληθινό. Ήρθε μόνο του. Ήταν ανοιχτά. Είχαμε αφήσει ανοιχτά. Πώς μπαίνει μια κατσαρίδα που πετάει τώρα το καλοκαίρι χωρίς σίτα. Ήταν η χώρα χωρίς σίτες και μπήκε ένα μνημόνιο και έκατσε. Μόνο του. Δεν ήθελε. Θα έφερνε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας μνημόνιο αφού ήταν αυτός που είχε πει δεν θα έρθει ποτέ μνημόνιο? Hello. Είναι πολύ απλό. Πολύ σωστά τα λέει η κυρία Κουφονικολάκου. Μπράβο. Θα ακούσουμε κι άλλα από την ίδια. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό γιατί την είχε ο Στραβελάκης χθες. Και κάποια στιγμή τη ρώτησε για την πατριωτική εισφορά. Αυτό που θα πατάξουν κάτω, θα χτυπήσουν κάτω σαν χταπόδι όλους τους πλούσιους και τους μεγάλους βιομηχανικούς εφοπλιστικούς ομίλους της χώρας. Αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μας το είπε και στο Θησίο. Αυτό λοιπόν το ανέλησε η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Για πείτε μας, ξέρετε, αυτό είναι, θέλει εξειδίκευση. Ποιους θα φορολογήσει, πόσο παραπάνω και γιατί?
2: Ο στόχος είναι η πατριωτική εισφορά αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο μέσω των πολύ υψηλών κερδών ομίλων επιχειρήσεων και εταιριών. Και μέσα από εισοδήματα, πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα.
5: Έκανε τους φόρους του επερκέρδη επιχειρήσεων ενέργειας.
2: Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για κάτι παραπάνω, πιο συγκεκριμένο στα κέρδη, έτσι, αλλά στα πολύ υψηλά κέρδη, όχι.
6: Ανήσυχο θερμό αιμοζησάνιο.
2: Μόνιμο. Πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
6: Και μάτω πλόκα αίσθημα μεράκι.
4: Προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
6: Πικάντικο ανεκτήμητο και σπάνιο.
4: Τα γόρι.
6: Τα γόρι το γλυκό μου τα κοράκι.
2: Αλλά στα πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
1: Σιγά μην είναι μόνιμο ερώτηση και αυτή του Στραβελάκη. Είναι δυνατόν να υπάρξει μόνιμη φορολογία των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των πολύ μεγάλων κερδών, των μεγάλων ομίλων επιχειρηματικών σε αυτόν τον τόπο? Τι είναι, συνταξιούχοι, για να είναι μόνιμο? Εργάτες είναι, εργαζόμενοι, εκεί υπάρχει μόνιμο. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εδώ που την προαναγγέλει η κυρία Κουφονικολάκου δεν θα έχει κάτι της μόνιμο σε αυτό το τομέα, γιατί ποτέ δεν βάζουμε κάτι μόνιμο σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι ούτε προσωρινό. Θα είναι μια πιστολιά στον αέρα, ένα εφετζίδικο όταν και όποτε και αν έρθει ως κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, στάχτη στα μάτια, προσυμφωνημένο, προσυνεννοημένο, και θα το λανσάρουν με διάφορους τρόπους, θα βγουν εκεί κάτι εκατομμυριάκια και τάχα μου θα μοιραστούν για να δείξει και αυτός ότι κάνει τους λεονταρισμούς. Μπορεί να μην γίνει αυτό όπως δεν έγινε με τους εφοπλιστές στην προηγούμενη θητεία, που είχαμε και μνημόνιο που υποτίθεται εκεί θα μπορούσε να δικαιολογήσει διάφορα, γιατί ο έρμος ο λαός στέναζε. Του κόψαν το ΕΚΑΣ, το έρμο του λαού. Θα μπορούσε να πάρει κάτι και από τους εφοπλιστές. Όχι, ούτε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή δεν τους άγγιξε παρά μόνο κάτι δεξιώσεις και κάτι σάλια από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θα είναι μόνιμη αυτή η πατριωτική εισφορά.
5: Πατριωτική εισφορά, λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές, πόσες φορές?
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά και όχι, δεν θα είναι για πάντα.
4: Κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους.

0: ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
1: Μπράβο!
2: Τουλάχιστον να είναι προετοιμασμένα αυτή τη φορά, μην σαν την προηγούμενη που ήταν ότι του φανεί του Λόλου Στεφανή, ότι σκάρωνε εκείνη την ώρα στο γόνατο, στον Αστράγαλο, μας το έλεγε την επόμενη ως θέση πολύ σημαντική. Τώρα να υπάρχει προετοιμασία. Τέτοιο rebranding, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα πρέπει. Τόσοι σύμβουλοι, τόσοι εκπρόσωποι τύπου, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από την κυρία Κουφονικολάκου ότι δεν θα είναι για πάντα, δεν θα είναι μόνιμο όλο αυτό, θα είναι μια πατριωτική εισφορά. Αλλά μήπως όμως θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποδεικνύουν κάθε χρόνο τον πατριωτισμό τους? Μήπως κακώς δηλαδή το λέμε ότι θα είναι άπαξ μία φορά? Μπορεί να θέλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν αυτοί πόσο πατριώτες είναι. Γιατί να θέλει ο συνταξιούχος να αποδεικνύει πόσο πατριώτης είναι? Δεν θα θέλει και ο πλούσιος να το αποδείξει αυτό? Δεν είναι πατριώτης ο πλούσιος? Και όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, άμα το ζωρίσει πολύ το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει. Δεν είναι σαν το συνταξιούχο που δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τον επόμενο σταθμό του μετρό. Το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει, πάει αλλού, σε άλλη χώρα. Άρα, ποια πατριωτική εισφορά, τι θα φορολογήσουμε? Γιατί μπορεί να φύγει, να πάει σε μια άλλη χώρα, μακρινή. Υπάρχουν χώρες που και τώρα είναι εκεί, εδώ έχουν κάτι ξεπλήματα. Τέλος πάντων, μεγάλες κουβέντες. Όταν έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με πολύ μεγάλη ελπίδα θα ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα για να φορολογήσει μία φορά, όχι για πάντα, το μεγάλο κεφάλαιο. Κάπως έτσι πρέπει να τα είδε και ο Χαρίτσης. Ο Αλέξης Χαρίτσης είναι στους παρετηθέντες, στους χθεσινούς, από τη Νέα Αριστερά, που δεν το έκανε για την καρέκλα, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε αριστερός να κάνει κάτι τέτοιο για την καρέκλα, όπως μας έλεγε παλιά.
3: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.

0: ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
1: Αν είναι δυνατόν, ποιος τα λέει αυτά? Δεν υπάρχουν και βίντεο, δεν υπάρχει και στοιχείο για να προσάψουμε κάτι τέτοιο ταπεινό στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που έφυγαν χτες για τις καρέκλες. Και μόνο για τις καρέκλες. Δεν υπάρχει ούτε συνείδηση, ούτε ιδεολογία, τίποτα από όλα αυτά. Την έκαναν νωρίς, είδαν ότι εκεί δεν έχουν καμία μοίρα, κανένα μέλλον, και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, αν τους δεχτεί και όπως τους δεχτεί και όταν τους δεχτεί, ο απόλυτος εξευτελισμός, αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ έχουν δεχτεί μνημόνιο. Ήταν σε ένα κόμμα που δεν θα έφερνε μνημόνιο, δέχτηκαν το μνημόνιο, από εκεί και πέρα μπορεί να δεχτείς τα πάντα και να γίνεις ο χειρότερος από αυτούς που κατηγορούσες. Γιατί απευθυνόντουσαν παλιότερα οι βολές προς όλα τα άλλα κόμματα που κάναν αλλαγές, που είχαν γύρει στρούλιδες από εδώ, από εκεί. Αυτά τα είπε ο Χαρίτσης παλιότερα, όταν είχαν φτιάξει τη Νέα Αριστερά. Χτες βράδυ είπε τα περίπου ίδια.
2: Αν δεν τα βρείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς βλέπετε την πορεία σας στην πολιτική? Μπορείτε να πάτε κάπου αλλού, να πάτε σπίτι σας, να μην κατεβείτε στις επόμενες εκλογές, να μην είστε στην επόμενη Βουλή? Το έχετε σκεφτεί?
3: Εντάξει, προφανώς το έχω σκεφτεί. Ναι, δεν σας το κρύβω. Προφανώς το έχω σκεφτεί και μπορεί να πάω και σπίτι μου, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω κάνει μια διαδρομή. Τώρα με ρωτάτε προσωπικού δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί ένας πολιτικός χώρος ολόκληρος προφανώς πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα. Αλλά αν με ρωτάτε προσωπικού, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή μου, έχω κάνει την προσπάθειά μου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδοθεί,
2: θέλω,
3: αν
2: δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Να πάτε σε κάποιο.
3: Κοιτάξτε,
2: να συζητήσετε με κάποιο άλλο χώρο που είναι κοντά στις δικές σας απόψεις.
3: Κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί όχι αυτό που λέτε εσείς. Εσείς εύλογα θέτετε το ερώτημα. Όλη αυτή η λογική ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο ένα παζάρι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Και όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει και όλος αυτός, αν θέλετε, και ο αντικοινοβουλευτισμός ο οποίος καλλιεργείται, νομίζω τελικά θρέφει την αντιπολιτική και την ακροδεξιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Και πόσο έχει θραφεί η ακροδεξιά με όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις χθεσινές των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν θα φέρουμε μνημόνιο και ψηφίσαν μνημόνιο και κάνανε αυτά που κάνανε. Και μετέτρεψαν το όχι σε ναι με τις κολοτούμπες και με το άσπρο μαύρο και όλα αυτά έχουν ρίξει, έχουν ταΐσει την ακροδεξιά όσο κανένας άλλος και έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην αριστερά. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρίτση να λέει ότι δεν είναι παζάρι όλο αυτό. Κανείς δεν είπε ότι είναι παζάρι, είναι δυνατόν. Εδώ είναι το μεγάλο παζάρι και δεν είναι και ζόγκ. Είναι όλα τα υπόλοιπα κανονικά. Ένας είναι ο Χαρίτσης, η άλλη είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παρετήθηκε για λίγο από τη βουλευτική έδρα. Θα επανακάμψει προφανώς. Το λέμε εμείς εδώ γιατί θα μπει στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα και θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός, είμαι σίγουρος, και θα την έχουμε πάλι στη Βουλή. Αλλά μίλησε για την αποχώρησή της και χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά.
4: Η αποχώρησή σας από τη Νέα Αριστερά σχετίζεται με την εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην ουσία?
5: Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Τι εννοώ? Ότι εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης εισπύρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Η αποχώρηση μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής.
6: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Η αποχώρηση μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής.
6: Αυτό είναι το συνήθις.
7: Θέλω κάποια στιγμή να σου μιλήσω.
6: Για ποιο πράγμα?
7: Για τα επίθετα, τα τριγενή και δεκατάληκτα.
6: Ναι, με χέσεις κι εσύ.
1: Όχι, να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Κακώς αρνείται η Σταυροπούλου. Η Αξιόγλου το λέει μια χαρά σωστά. Είναι αυτοτελής. Είναι σαν επεισόδιο, σαν σύριαλ που τελειώνει και δεν έχει συνέχεια μετά. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι αυτοτελές λοιπόν όλο αυτό που ζούμε. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και μετά τη ρώτησαν και τη γνώμη της για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν κόλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη δεξιά Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων. Και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνηση. Μιλάει για κυβερνός αριστερά.
8: Γιατί θυμιά, τι ζεις?
9: Είναι πρωτομηνιά! Με το κινέζικο ημερολόγιο.
5: Άρα, ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως. Θα δούμε στην πορεία.
1: Σας λέω εγώ από τώρα προς την κυρία Αξιόγλου, δεν θα δούμε. Είναι σίγουρο, έχει πάει ήδη εκεί. Όλα τα άλλα είναι για να ταϊστεί μεσανό ο κόσμος που τόσο πολύ διψάει. Ο συγκεκριμένος κόσμος έχει φάει, έχει χάψει τόσο σαν όσο κανένας άλλος κόσμος κόμματος. Από το 15-14 και μετά. Τώρα ξανά πάλι σαν τα πουλάκια στη φωλιά είναι με ανοιχτό το στόμα και περιμένουν να έρθει η μαμά να τους δώσει χελιδόνα, να τους δώσει η περιστέρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η σπουργιτίνα, να τους δώσει την τροφή, γιατί έχουν μάθει να καταναλώνουν τέτοια ακριβώς. Το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος θα μετρηθεί στις εκλογές. Προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Εμείς ευχόμαστε μακάρι να είναι και στην πρώτη θέση για να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για τον τόπο, για την Ελλάδα και για τα νοικοκυριά. Και η Αξιόγλου μίλησε για τα νοικοκυριά. Πολύ τυχερά τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί όλοι μιλάνε για αυτούς. Γι' αυτά η κυβέρνηση φροντίζει να είναι τόσο ακριβά τα πράγματα ώστε να κοιτάνε από μακριά τα κεράσια και τα βερίκοκα τα νοικοκυριά. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να έρθουν να σώσουν τα νοικοκυριά, να φέρουν κοντά τα βερίκοκα στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το point. Πώς θα μειώσουμε την απόσταση. Βγαίνει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Δεν είναι μόνο η Αξιόγλου, δεν είναι ο Χαρίτσης. Έχει η Νέα Αριστερά και άλλα στελέχη. Βγαίνει λοιπόν ο Ηλιόπουλος στον Κοτρότσο.
10: Αυτό το οποίο εγώ λέω και υποστηρίζω είναι ανεξάρτητο από το αν θα είμαι βουλευτής, κύριε Κοτρότσο.
11: Μπράβο!
10: Δεν υποστηρίζω κάτι με το κριτήριο ότι θα είμαι ξανά βουλευτής ή θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι εκεί.
11: Μπράβο!
10: Εγώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμε ως αριστερός πολίτης. Και λέω ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει, θεωρώ, αυτό το εγχείρημα. Ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό αδράνειας, μετά από πολύ καιρό απογοήτευσης του κόσμου της αριστεράς, μετά από πολύ καιρό πίκρας του κόσμου της αριστεράς, φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους ελπίδας, όρους συσπήρωσης, όρους ότι μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και τίμια μάχη απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Άρα... Τα υπόλοιπα είναι δεύτερα για μένα αυτή τη στιγμή.
11: Μπράβο!

0: δεν έχω
1: κανένα. Για να μην πω το χειρότερο που θα σα πούνε. Ότι θέλετε να κρατήσετε το μισθό.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση που θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση.
2: Σωστά. Το θεωρεί ότι είναι μη πολιτική συζήτηση, γιατί είναι οικονομική συζήτηση. Και αυτό είναι ένα κατάντημα. Αλλά όμως όλοι αυτοί είναι ενταγμένοι στη γραμμή του αρχηγού.
3: Κοίταξε να δεις. Δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.

0: αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Αυτός που περιγράφει αυτή την κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, που είναι και ο ίδιος εργοδότης και είναι και νέος στέλεχος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου νομίζω και αυτός. Είναι αυτός που τον έλεγε Καραγκιόζη παλιότερα σε διάφορα tweets που έκανε. Έχει πει και άλλα, του έχει σούρει διάφορα. Αλλά το πιο έτσι εμβληματικό είναι αυτό που έλεγε Καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος το έλεγε. Τώρα τον υπηρετεί και τον εκφράζει. Και ο κύριος Νιφούδης έδωσε ένα παράδειγμα και είπε για τους εργαζόμενους του ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Και από εκεί και πέρα τρώνε μακαρόνια. Μακαρόνια δεν είναι άσχημα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν τρώνε και δεν μπορεί να τρώσει και κάθε μέρα μακαρόνια. Αλλά τα μακαρόνια από μόνο του είναι πολύ ωραία. Η σάλτσα από πάνω είναι, τι θα είναι, τι χρώμα θα είναι, τι θα βάλει, θα βάλει κυμά, θα βάλει σκέτο. Θέλω να πω, είναι μια καλή τροφή. Χορταίνει κιόλα, υδατάνθρακε. Μετά πα για αθλητισμού, κάνει διάφορα. Θα συνεχίσουμε όμω, γιατί οι δημοσιογράφοι ήταν εκεί, τον ρώτησε κάτι για τους εργαζόμενους του.
0: Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
0: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
0: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από 15 μέχρι 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Και τα έλεγε αυτά ο κύριος Νιφούδης όταν το ρώτησαν γιατί δεν τους πληρώνει τους εργαζόμενους, δεν τους κάνει αύξηση για να μην τρώνε μακαρόνια. Εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή να τρώνε μακαρόνια. Οπότε ο μισθός θα φτάνει μέχρι 15. Από εκεί και πέρα τα βερίκοκα μακριά, τα κεράσια μακριά, οι γραβιέρες μακριά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όλο αυτό με τα μακαρόνια μου έφερε στο νου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα. Παίζει αυτές τις μέρες πολύ ο Τσίπρας. Τότε που μας περιέγραφε την πρώτη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα το ακούσουμε εδώ από δημοσιογράφο της τηλεόρασης που έκανε την αναπαραγωγή. Και είναι οι πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, δύο πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος διάλεξε να τις βάλει τη μία δίπλα στην άλλη.
3: Μου εξήγησαν γρήγορα πώς λειτουργούσε εκείνο το δίθεν κόκκινο τηλέφωνο, τελικά είναι μαύρο, και πώς μπορούσα να καλώ απευθείας τους υπουργούς. Και πριν προλάβουν να φύγουν από το γραφείο, μόλις έμεινα μόνος, ξαφνικά αυτό το αναθυματισμένο άρχισε να χτυπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο στρατηγός Κωνσταράκος, τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, συγχωρεμένος σήμερα, ο οποίος μου λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τα σέβη μου». «Ποιος είστε?», το ρωτάω. «Είμαι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δυστυχώς δεν σας τηλεφωνώ για καλό. Έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο». «Πείτε μου τι έγινε», του είπα. «Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους». Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα: «Μάλιστα, αρχηγέ, λυπάμαι πολύ. Να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω?». «Τίποτα. Απλά έπρεπε να σας ενημερώσω, μήπως βγάλετε κάποια ανακοίνωση». Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. «Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε?». Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. «Κύριε Πρόεδρε», μου λέει, «θα σας φτιάξω μία μακαρονάδα με κυμά».
1: Ο Τάκης, λοιπόν, εμφανίστηκε. Κρατάμε το όνομα Τάκης, θα το χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο, πολύ άμεσο μέλλον. Έτσι, λοιπόν, έβαλε δίπλα-δίπλα στο βιβλίο Αλέξη Τσίπρας αυτά τα δύο γεγονότα. Την πτώση του αεροσκάφου στους δύο νεκρούς και την πείνα που είχε με τα μακαρόνια. Και τι τρώμε εδώ, ρε παιδιά? Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστό. Και μπράβο και στους επιμελητές που έφτιαξαν το βιβλίο, το διόρθωσαν μετά, το πέρασαν μια φορά και είπαν όλα σωστά, το βγάζουμε. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα που θα πάει στο Μαξίμου, ξέρει πώς θα λειτουργούν τα κόκκινα τηλέφωνα. Ο Τάκης δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Στο κόμμα αυτό λοιπόν οι πόρτες είναι ανοιχτές. Μπορεί όποιος θέλει να πάει, αλλά πρέπει να φροντίσει για ρεζερβέ.
4: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
5: Δεν έχει, κύριε
4: Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όμως ουρά, μπορεί να δημιουργήσει φασαρία, κουρνιαχτό. Πρέπει να υπάρχει στο ΜΟΡ. Εκεί που παίρνουμε για παραστάσεις, αν παίρνουμε τηλέφωνο να κλείνουμε θέσεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πάλι η εκπρόσωπος τύπου. Μας λέει ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Πάρτε τηλέφωνο, αφήστε μήνυμα, θα δούμε. Όπως κάποια πολύ καλά μαγαζιά που δεν κλείνουν. Ελάτε εδώ και βλέπουμε. Και περιμένεις μια-δύο ώρες όρθιος για να φας μετά 20 λεπτά κάτι και να νιώσεις όπως νιώθουν όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα συνήθως. Τι λέγαμε πριν για τον Τάκη που ήταν ο μάγειρας του Μαξίμου και του είπε για τα μακαρόνια με κιμά. Θα γυρίσουμε πάλι στον Τάκη γιατί πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 6 μήνες, ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πάει και αυτό στο, αν δεν έχει πάει σε μια εξασφαλισμένη θέση, στον Αλέξη Τσίπρα, ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, έβλεπε ότι παίρνει τα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το είπε αυτό και το μοιράστηκε με τον εξής τρόπο.
5: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι. Ποιος? Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Ένα ρεύμα επιστροφής.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει.

0: τα γόρι μου.
1: Ο Κυριάκο Μητσοτάκης.
2: Γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
0: Τα γόρι μου.
3: Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
2: Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα.
4: Πάμε στη θάλασσα.

0: τα γόρι μου.
1: Ο Κυριάκο Μητσοτάκης.
2: Γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
0: Τα γόρι μου.
3: Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
2: Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο.
1: Ρικοκο.
2: Ρικο, ρικο, ρικοκο. Ρικοκο, ρικοκο. Ρικο, ρικο, ρικοκο. Ρικο, ρικοκο.
5: Οι τιμές τους εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
6: Τι λέγαμε πριν για τον Τάκη που ήταν ο μάγειρας του Μαξίμου και του είπε για τα μακαρόνια με κιμά. Θα γυρίσουμε πάλι στον Τάκη, γιατί πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 6 μήνες, ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα πάει και αυτό στο, αν δεν έχει πάει σε μια εξασφαλισμένη θέση, στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, έβλεπε ότι παίρνει τα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το είπε αυτό και το μοιράστηκε με τον εξής τρόπο.
7: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
7: Ναι.
8: Ποιος επιστροφής?
7: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
8: Ποιος?
7: Ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Τα έλεγε εδώ ο Ζαχαριάδης ότι υπάρχει ρεύμα επιστροφής και επειδή ο Δημήτρης Οικονόμου τον είχε πιέσει, τον είχε ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα το είχε προσωποποιήσει ποιος επιστρέφει, απάντησε ο Ζαχαριάδης.
7: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
7: Ναι.
8: Ποιος επιστροφής?
7: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
8: Ποιος?
7: Άνθρωποι οι οποίοι...
8: Γύρισε κάποιος?
7: Ο, ναι.
8: Ποιος?
7: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
8: Γύρισε ο Τάκης?
9: Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας.
7: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
8: Γύρισε ο Τάκης?
7: Ναι.
8: Αλήθεια?
7: Ναι, η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
9: Άπιστη γυναίκα!
7: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
10: Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξα μεσημεριάτικα.
8: Άρα γυρίζει η επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. Γύρισε κάποιος?
7: Ο, ναι.
8: Ποιος?
5: Τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
6: Έτσι λοιπόν μας είπε ότι γύρισε ο Τάκης τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο Τάκης σήμερα? Τα Βρυλίσια ο Τάκης, όχι ο άλλος ο μάγειρας του Μαξίμου. Γύρισε η Δήμητρα από το Μαρούσι στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν ξέρω, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, στο Ελλάς, πού θα πάει. Και η Γεωργία από το Παγκράτη. Αυτοί οι τρεις γύρισαν. Το έχουμε με στοιχεία. Ρεζερβέ, επιβεβαιωμένοι, μας τους είπε ο Ζαχαριάδης. Οπότε τρεις επιστροφές τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ένας χώρος που δίνει πάντα υλικό για τη σάτιρα είναι όλος αυτός της υποτίθεται ανανεωτικής αριστεράς που από το 68 με τη διάσπαση του ΚΚΕ και πριν, αλλά κυρίως από το 68 και μετά, ψάχνει πάντα το καινούριο και καταλήγει σε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και ό,τι πιο παλιακό υπάρχει και βεβαίως την αυτογελιοποίηση. Αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, το παρακολουθούμε μέρα-μέρα, λεπτό προς λεπτό.
11: Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
11: Έλα ρε μαγκά.
6: Τι έγινε?
11: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
12: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
11: Λοιπόν, κάθεσαι.
6: Ναι.
11: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
6: Ωραία.
11: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Είναι ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
6: Καλό.
11: Γαμώ, έτσι.
6: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
11: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
6: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
12: Για τα χρώματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
11: Μπράβο! Μαλακία μου.
6: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
11: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
0: Έλα, τρελέ μου.
3: Έλα, φιλέ.
0: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
3: Άντε, ρε, παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
0: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα. Εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από ό,τι κάνω επιχειρήσει. Καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσει πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
3: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
0: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνήσει. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικού, για οικογενειακού λόγου, για διάφορου. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Α το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστή και περιμένει να πα απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι καταγγείλει στην Ελλάδα και ο πελάτη σου είναι ο Έλληνα πολίτη, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτο σε συμφέρει να. Σε όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία όπως κατά έχεις.
3: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
0: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε. Ποιο στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρομαι, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
13: Φίλε, είμαι ο Χιλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
3: Γιατί ρε Χιλέα?
13: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
3: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
13: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
3: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
13: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
3: Αυτές
13: γιατί...
3: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω.
13: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
3: Ναι.
13: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
3: Έχεις επιλογές. Δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
13: Έχεις τη ζωή.
3: Να,
13: έχεις. Του Λατινοπούλου της αριστεράς.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
13: Τι έχεις?
3: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
13: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
3: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
15: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
16: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
13: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
3: Έχεις και Βαρουφάκι.
13: Ο Βαρουφάκι.
17: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
13: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
3: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
13: Δηλαδή μετανάστευση.
3: Όχι, επανάστευση.
18: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
1: Εν ολίγης την πατήσανε όλοι αυτοί, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοια, όπως πολύ ωραία τα περιγράφει ο κύριος Χαρίτσης. Ναι, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα ξαναμπεί στο Μαξίμου και θα παραγγείλει μακαρόνια. Όμως, δεν ξέρω, μπορεί να προλάβει άλλος. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμά του, είναι πολύ δελεαστικό και νομίζω ότι αξίζει και αυτός να ψηφιστεί.
2: Δηλαδή, όταν εμείς λέμε τι θέλω αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθοί, συντάξεις και δώρα.
3: Ναι. Θα βγείτε.
2: Θα σας πω, παιδί, μισό λεπτό. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και ακαθόν. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισοί βουλευτές, μισοί γενικοί γραμματείς, μισοί. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτο και ουκιάνο. Το λέμε και για δίτεχνος. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίας ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
3: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό?
2: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα. Δεν
4: κοκκό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βελόπουλε.
2: Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
1: Μα περιγράφει το πρόγραμμά του Βελόπουλος και τολμάει να ρωτήσει η Βουλγαρία αν όλα αυτά είναι ουτοπικά. Ποια δηλαδή 500 ευρώ αύξηση ο καθένας από 9-20 μεικτά φαντάζομαι. Θα πάνε 1420. 0% φόρο στους αγρότες. Ναι, είναι αυτό ουτοπικό. Ένφια. Εισφορά αλληλεγγύης μηδέν, όλα δεν θα πληρώνει κανείς. Και το πιο ρεαλιστικό, 20.000 ευρώ κάθε παιδί μέχρι τα 18. Το χρόνο, τι εννοεί συνολικά 20.000. Λίγο απροσδιόριστο, αλλά θα το εξειδικεύσει φαντάζομαι. Είναι δυνατόν να ακούς όλα αυτά και να ρωτάς, είναι ουτοπικά αυτά τα προγράμματα? Είναι το πρόγραμμα του Βελόπουλου, ο οποίος όμως έχει και ένα όραμα.
2: Όταν σου βγαίνει σε ένα οντίλιαν και σου λέει, εγώ πούλησε σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια Πρωθυπουργός και να πει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και λέει.
4: Σε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές?
2: Φυλακή θα το βάλω και τον Πρωθυπουργό. Σας το λέω, ομά.
1: Ωραίο είναι. Επίσης, καλό και αυτό. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδυασμό, νομίζω αξίζει να ψηφιστεί ο Βελόπουλος. Γιατί τόσο συγκεκριμένα δεν τα αποτσίπρασε από το Θησίο να τα λέμε. Αυτά επειδή είναι η εποχή που όλοι κάνουμε επαναπροσδιορισμούς και ψάχνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Βελόπουλος εδώ έδωσε τα περισσότερα. Οπότε λαός μέρος δεύτερον.
5: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
6: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
7: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη, ρε Πεζεράδη, βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
6: Πάλι.
5: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
6: Πάλι.
5: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
6: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
5: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
6: Όχι, παιδί, ολόκληρο μαντρά.
5: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να απολυθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω, πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσει, φοβόσουν να κοιτάξει το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτά, α πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
6: Αυτό όλο ήθελες να πεις το σιωπές από την αρχή. μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
5: Τέλος πάντων.
6: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
5: Ναι, ο Αποστολής.
6: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
6: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
5: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
8: Καλημέρα και για χαρά.
6: Καλημέρα και για χαρά.
8: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
6: Τίνος.
8: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
6: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου.
8: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
6: Ποια είσαι εσύ, Άννα.
8: Διονυσία με λένε.
6: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
8: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
6: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
8: Όχι, όχι.
6: Τι συζητάμε τότε.
8: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
6: Εντάξει.
8: Μου βγήκε λίγο σαν σατανατραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
6: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
8: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
6: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
5: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
5: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
9: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
6: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
5: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
6: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
5: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
5: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
6: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι
5: ναι.
6: Όμως.
5: Α, βλέπεις.
6: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει γάτες. Εντάξει τώρα.
5: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαστε μέσα στον πρώτο 15ο του μήνα.
6: Αναφέρεται.
5: Όχι, το δικαίωμα.
6: Αναφέρεται.
5: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
6: Καλά, ποιος κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζετε. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
5: Κοροϊδεύει τα μούτρα του. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά.
1: Αυτό με τα δικαιώματα του Βορύδη που πολύ σας έχει αρέσει. Είναι με τον Παπαχλημίτζο στην ΕΡΤ και προσπαθεί να τα πει και λέει: έχω 200 να αρχίσω να τα διαβάζω. Δεν έχουμε χρόνο. Του λέει ο Παπαχλημίτζο, γιατί αν διαβάζει 200 δικαιώματα, δεν θα φτάνει όλη η ώρα της εκπομπής. Και εμείς εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε άλλη μια δήλωση του προφητεία του Βελόπουλου.
2: Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν. Αλλά ξαφνικά ψηφίσουν όλοι κουκουέ.
10: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
2: Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά ρε παιδί μου πάνε όλες μαζί και ψηφίζουν κουκουέ.
11: Κουκουέ δαγκωτό.
2: Έτσι δεν ξέρουμε τι θα βγει η κυβέρνηση.
1: Αυτό κανείς δεν το ξέρει, αλλά εδώ τώρα με τις πιθανότητες παίζουμε και κάνουμε τα μαθηματικά, τις πράξεις. Ο Βελόπουλος λοιπόν, αφού θα βάλει φυλακή και θα δώσει όλα τα υπόλοιπα, έκανε και αυτή την πρόβλεψη, ερώτηση προς τον λαό και για να δείξει ότι όλα είναι σχετικά. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν ο λαός αποφασίζει. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Τρίτο μέρος του λαού. Να εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
12: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετωλακαρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμοέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλαν κάρτες κομφούζιο. Πεςτε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
10: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λίγο πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήτανε δούριος ύπος.
6: Για ποιο λες?
10: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήτανε. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
6: Ωραία.
10: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκης, κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι. Καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
12: Να πω ένα και για τα δικά μου.
6: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
12: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
6: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
12: Μόνο ένας Μαρκόνι
6: δεν ξέρουνε.
12: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
6: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
12: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μα πει για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπούφ το πλοί θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μόμο έμας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
13: Έλα, Αποστολή μου.
6: Έλα.
13: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω οι πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 οι πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
12: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
6: Γεια σου φίλε.
12: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε τα ξύριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
6: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
12: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν καλούς, είπαμε, στα χέρια.
14: Ο θεριστής έρχεται.
6: Έλα.
12: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
6: Ποιος ερώτησε?
12: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό, ρε φίλε, και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
15: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
16: Ναι, εδώ.
17: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε όλα.
7: Εξτασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρευε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Παρασκευή. Έτσι και είναι 5 του μήνα.
1: Yes.
0: Δεν είναι. 5 του μήνα δεν είναι.
1: Ναι, καλή. 5 Ιουνίου.
0: Κανονικότατα. Μια χαρά.
1: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ είμαστε. Κοντά σας. Ήρθαμε έτσι να κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο την εβδομάδα μας. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Δωρόθεο τη Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελήνη, Σεληνιάς και Γοργίας. Γιορτάζουν σήμερα.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Και βρέθηκε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βέβαια αυτό το οποίο κλείνουμε την εβδομάδα δεν ισχύει από ό,τι είδαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι είναι?
0: Από μια έρευνα ευρωπαϊκή που έγινε.
1: Α.
0: Ότι το 48% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Δεν διαβάσαμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς ραδιοφωνικά τι κλείνουμε την εβδομαδούλα.
0: Ναι, εμείς ναι. Επιβαλεί Κόσμος και Τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι, σας προετοιμάζουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έρχεται.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: είναι.
0: Αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως. Υπέροχα, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Αχ, αυτό το χαλάκι είναι... Μου θυμίζει λίγο καλοκαιρινά βράδια που έχουν ξεκινήσει να ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήρεμα όμως. Καλοκαιρινά βράδια. Το τονίζω αυτό. Έχω μια ευαισθησία αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην ηρεμία. Για λέγε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, ότι ένας παντρεμένος αστυνομικός πιάστηκε να το γλεντάει με γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή σε πάρκινγκ. Και όλα αυτά στη Σκωτία. Για να μην ψάχνεσαι, μην έγινε εντός Ελλάδος, κατάλαβες.
0: Στη Σκωτία, έχουν ακόμα εκεί έτσι.
1: Τι?
0: Ξαναμένα τα αίματα, γιατί δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Βέβαια, το γεγονός ότι ήταν σε πάρκινγκ, ίσως να δείχνει αυτό που λέμε για τους Σκοτσέζους. Δεν πήγαν σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσουν, Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: εντάξει.
1: Να είναι αυτό. Η γυναίκα, λέει, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από τη Hearts, ποδοσφαιρική ομάδα, εθεάφη δημοσίως σε ερωτικές περιπτύξεις με τον αρχηγό του αστυνομικού τμήματος. Μην νομίζεις ότι ήταν κανένας απλός, έτσι, που έκανε περιπολία. Όχι, αγάπη μου. Δεν έχουν αποκαλύψει όλα τα στοιχεία του αποτιμένου ποδοσφαιριστή στο δημοσίευμα της Daily Record, όχι, αλλά λένε ότι είναι για μεγάλο όνομα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι δεν μετράει μόνο το σώμα, υπάρχει το μυαλό. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, λίγη ώρα μετά από, από το τηλεφώνημα που έκαναν κάποιοι περαστικοί, γιατί τους είδαν, πήραν τηλέφωνο στο αστυνομικό. Παιδιά, είναι δύο εκεί πέρα που αυτό μέσα στο πάρκινγκ και καταλαβαίνετε.
0: Θύχτηκαν οι άλλοι.
1: Μπορεί
0: έτσι.
1: Να περνάγανε παιδιά,
0: οτιδήποτε. Μπορεί.
1: Έφτασαν, λέει, στο σημείο δύο αστυνομικοί για να κάνουν σύλληψη. Και τι διαπίστωσαν?
0: Το συνάδελφο.
1: Τον αρχηγό!
0: Συνάδελφε!
1: Όχι συνάδελφε!
0: Είναι ο αρχηγό κιόλας, ναι.
1: Αρχηγό!
0: Αρχηγέ μου, μπορούμε να σε συλλάβουμε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Έχει ζητηθεί, λέει, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας αστυνομίας ένα σχόλιο. Αυτό το μόνο που μπόρεσε να πει είναι ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας πω. Τα ενίκο μη ενδύμα. Τώρα τι να γυρίσει να πει? Τι συμβαίνει με στο σπίτι του?
0: Ερευνά τον εαυτό μου.
1: Όχι, δεν ερευνά τον εαυτό μου, ερευνά το σώμα.
0: Ναι, το σώμα.
1: Στο οποίο ανήκει. Οπότε είναι.
0: Και ερευνούσε το σώμα, πιστεύω, και πιο πριν.
1: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
0: Σε δημόσιο χώρο. Κοίταξε, να δεις. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν πάει να είσαι και αρχηγός.
1: Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνω.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι που εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχεις ξεκινήσει μπάνια?
1: Όχι ακόμα. Καταλαβαίνεις, βασανίζομαι από το ερκοντισιόνι.
0: Εγώ έκανα τις δύο πρώτες βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράταχη.

0: μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Μεντ μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Μεντ και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι ετοιμαζόμαστε. Μουσικά και όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί κάπως έτσι, ακόμα και να δουλεύεις, το Σαββατοκύριακο μπορεί κάπου κάπως κάτι να καταφέρεις να στριμώξεις. Κάποιον να δεις.
0: Να στριμώξεις κάποιον.
1: Κάποιον φίλο σου να δεις. Ενώ όχι να στριμώξεις κάποιον κατευθείαν.
0: Να στριμώξεις κάποια.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Να τη στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Το έχω κάνει
1: να
0: αυτό.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα μέσα στο πρόγραμμά σου. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Να στριμώξεις ένα ποτό. Μία έξοδο για ένα ποτό.
0: Αυτό με το ποτό, ναι. Μπορεί και να στριμωχτεί με ποτό, όντως. Λοιπόν,
1: αχου,
0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 5 Ιουνίου, λοιπόν, και σαν σήμερα το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλικαρό του Γκούρα. 1934, επεισόδιο είχε σημειωθεί στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη, πετακάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. 1947, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που βοηθάει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. 1961, εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Ιουνίου.

0: Παρακαλώ, πείτε μου, τι είναι αυτό που θέλετε να μάθετε και σας το έχω κρύψει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λοιπόν, βασικό ερώτημα.
1: Γιατί τώρα δηλαδή μπορώ να πω κάτι τώρα και να τα διαλύσω όλοι στον αέρα.
0: Βασικό ερώτημα σε θέμα. Βασικό ερώτημα σε θέμα που έχει αναρτηθεί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι παρότι δεν είναι πέμπτη.
1: Θέμα.
0: Παρότι δεν είναι πέμπτη.
1: Σεξουαλικό θέμα λοιπόν.
0: Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτή τη δέσμευση που έχουμε στους ακροατές μας και να το αναλύσουμε. Γιατί οι αθλητές κάνουν όργια και αχαλήνετο σεξ στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι το πρωί?
1: Δεν ξέρω γιατί κάνανε και δεν το ξέραμε, δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, είναι...
1: Σε ποιο Ολυμπιακό χωριό?
0: Σε κάθε, σε κάθε διοργάνωση. Σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στα Ολυμπιακά χωριά το σεξ έχει τον πρώτο λόγο.
1: Δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται.
0: Με τους αθλητές να επιδίδονται, λέει, σε αχαλήνοτα όργια μέχρι το πρωί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τρέχεις, κάνεις προπόνηση, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, ετοιμάζεσαι για να κάνεις παγκόσμια ρεκόρ και κάπου ενδιάμεσα ρίχνεις και μερικά.
0: Όχι, ρίχνεις μερικά, παιδί μου. Είναι, λες, και η προπόνησή σου είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Θεσπίστηκε κανόνας που απαγορεύει τα ερωτικά τετατέτ στους εξωτερικούς χώρους του Ολυμπιακού χωριού.
1: Εντάξει, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Έτσι, είναι πολύ πίεση. Είναι πολύ πίεση, πραγματικά μιλάω τώρα, δηλαδή δεν μ' αρέσει όλο αυτό.
0: Έχουμε και μαρτυρίες αθλητών. Ο Αμερικανός αθλητής Τζος Λάκατος δήλωσε για την εμπειρία του στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου: «Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα τεράστιο πορνείο. Έβλεπε τους πάντες να κάνουν σεξ, από τους πάγκους και τα κρεβάτια μέχρι έξω στον καζόν». Η πρώην Γερμανίδα Ολυμπιονίκη Σούζεν Τίντκε ανέφερε ότι το σεξ δεν σταματάει λεπτό, συνεχίζεται αχαλήνοτα μέχρι το πρωί. Ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Πάντως...
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εσένα τι σε νοιάζει και τους ανθρώπους εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού? Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες 150.000 προφυλακτικά είχαν καταναλωθεί από 11.000 αθλητές. Για πες.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι, του τύπου, ας πούμε, ότι ετοιμάζεσαι, μαζεύεις δυνάμεις, προπονείσαι, οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες που θέλεις να πετύχεις το ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή για να το κάνεις. Όπως και οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να κάνουν κάτι πριν τα παιχνίδια τα επίσημα. Έτσι, γιατί κάποιοι δίνουν χρήματα για όλα αυτά, κάποιοι επενδύουν δηλαδή πάνω τους. Δεν ξέρω, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να σε περιορίζει κάποιος.
0: Ο 12 φορές Ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτε υποστήριξε ότι περίπου το 75% των αθλητών λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι ένα πλήρες Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
5: Έχω. Μετά θα πάνε εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος για δύο ώρες καθημερινά.
1: Μες στη ζωντάνια και μες στη χάρη.
0: Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για μια ιστορία εδώ, έτσι αστεία, περίεργη, πες την όπως θέλεις. Με έναν από την Ινδονησία. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, το αυτί σου,
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, τι συνέβη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο γαμπρός, 26 ετών, ο άντρας, πατρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Να όμως που 12 μέρες μετά το γάμο παρουσιάστηκε ότι η γυναίκα αυτή ήταν άντρας.
1: Τι συμβαίνει.
0: Παιδιά, τι γίνεται. Καταρχήν πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να κάνει test drive.
1: Εντάξει, αν είναι εγχειρισμένη η περίπτωση.
0: Όχι, όχι, το μυαλό σου είναι... Άστο. Περίμενε να ακούσεις. Δεν το έχεις διαβάσει. Έχει συνέχεια το πράγμα.
1: Για πες.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μάλλον θα... ξέρεις, είναι αυτό που προσπαθεί όλες να σε πείσει ότι μετά το γάμο σεξ... υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Έτσι, οπότε μάλλον ο πιτσιρικάς που είναι 26 χρονών, το βλέπεις στη φωτογραφία, λες, πού πας ρε άνθρωπε, πού πας. Δηλαδή, κάτσε 10 χρόνια ακόμα να μεστώσεις λίγο. Εν πάση περιπτώσει, παντρεύτηκε και 12 μέρες μετά. Δηλαδή, είχε αρχίσει και τον έζωνα να τα φύγει, γιατί ακόμα και την ίδια μέρα του γάμου το βράδυ, σου λέει, τώρα παντρευτήκαμε, τι γίνεται. Γιατί με αποφεύγει με διάφορους τρόπους. Του έλεγε ότι είστε κι εσείς λοιπόν. Του έλεγε ότι έχει τέτοιο, πώς το λένε, περίοδο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω από εσάς που ακούτε, και πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και με περίοδο, εν πάση περιπτώσει, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, 12 μέρες μετά το γάμο ανακάλυψε ότι είναι άντρας η γυναίκα, ο γαμπρός. Και φυσικά το πιάσανε τον άντρα που έκανε τη γυναίκα. Η φωνή του ήταν γυναικεία. Η φωτογραφία για το γάμο ήταν μια χαρά. Εμένα λίγο μου προξένησε περιέργεια τα χέρια, τα οποία δεν ήταν και πολύ γυναικεία, θα έλεγες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί το έκανε αυτό η γυναίκα που ήταν άντρας τελικά. Γιατί το έκανε αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί είχε βάλει στο μάτι την περιουσία του γαμπρού. Έχει μεγάλη περιουσία ο γαμπρός. Και με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς του είχε καρφωθεί στο μυαλό, ότι θα πάρει τα λεφτά του γαμπρού και θα φύγει. Χωρίς να κάνει σεξ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Τι συμβαίνει εκεί. Και μη χειρότερα.

0: Τι νέα έχουμε από το μέτωπο του σεξ?
1: Πολλά και διάφορα. Τώρα,
0: πολλά και διάφορα,
1: το
0: μάλιστα.
1: Θέμα είναι εσύ τι είσαι έτοιμος να ακούσεις.
0: Τα πάντα. Πρόσεξε λοιπόν. Πρόσεξε μόνο, γιατί μερικοί, ξέρεις, με το θέμα του σεξ δεν είναι καθόλου άνετοι. Εν τω μεταξύ, παιδιά κι εμείς δεν λέμε τίποτα φοβερό. Το λέω γιατί κάποιος μου είπε κάποια στιγμή, διαβάζουμε δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν τα λέμε από το κεφάλι μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, και διαβάζουμε δημοσιεύματα.
1: Δηλαδή,
0: κάνουμε
1: και την αναφορά από πού το διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Είναι πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μέσα από εφημερίδες, μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες, οι οποίες είναι μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποια καταλληλότητα που μπορεί να είπε κάποιος κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το επόμενο δημοσίευμα που θα σχολιάσουμε, έτσι, μας προέρχεται από το Vice. Και μάλιστα το παγκόσμιο Vice, δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναφέρεται στον παράδεισο των σεξοτουριστών, χίπιδων και αλκοολικών συνταξιούχων. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος που πάνε όλοι αυτοί που αναφέραμε για να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά. Ένα τροπικό μέρος είναι το Σιχάνουκβίλ της Καμπότζης, λέει. Το ρεπορτάζ έχει γίνει μέσα από τη ζωή ενός 63χρονου από το Άμστερνταμ, ο οποίος έχει επιλέξει να μένει εκεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος έχει κάνει 11 παιδιά εκεί, 5 από αυτά δεν τα γνωρίζει καν. Καταλαβαίνετε για πόσο χαλαρές καταστάσεις μιλάμε. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να το ψάξετε αυτό το νησάκι εκεί της Καμπότζης, πολύ φτηνά είναι όλα.
0: Ε, παιδιά, να πάμε στην Καμπότζη, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλεις εσύ.
0: Να πάμε στην Καμπότζη, να πάμε και στο Κουρμουντού, δεν ξέρω, να πάμε και στο Βόρειο Πόλο. Αν σας ενοχλούμε εδώ που είμαστε, να πάμε κάπου αλλού. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας στόχος να φύγουμε από εδώ, να έρθουν κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω, το νιώθεις αυτό?
1: Καλά,
0: έτσι,
1: εδώ και χρόνια
0: εδώ στην πατρίδα
1: αυτό.
0: Μας δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Παίρνουν επίδομα άνθρωποι οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να το πάρουν, αλλά θα πει, έτσι, οι πρόσφυγες, και δεν παίρνουν επίδομα Έλληνες που το έχουν ανάγκη. Πολύ σεξ. Πολύ.

0: τρελό κέφι. Αν είπε ότι χαρά έδωσε στο στούντιο μέσα.
1: Μπρίο, χαρά, τσαχπινιά.
0: Λοιπόν, και έτσι πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγα λεπτά, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Και για την εδώ την εβδομάδα να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Instagram, Facebook, TikTok, τα έχουμε όλα αυτά.
1: Και βήχα έχουμε.
0: Και βήχα έχουμε μικροφωνικό. Λοιπόν, Εβιβαλή, κοσμάκια δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ μη φύγει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής για μας. Έτσι. Έβιβαλη, Κόσμας και Τρομάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θυμηθείτε, τη Δευτέρα έχουμε ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα επίσης. Προς το παρόν έχουμε εκπλήξεις. Γιατί είχαμε προηγουμένως που σας έλεγα για τον γαμπρό από την Ινδονησία που παντρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Που δεν ήταν γυναίκα όμως.
0: Που δεν ήταν γυναίκα, αλλά το ανακάλυψε 12 μέρες μετά το γάμο. Δηλαδή, τι να πεις μερικές φορές. Τέλος πάντων. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματική γνήσια γυναίκα που κάνει κάτι έτσι χειρότερο, βέβαια.
1: Τι αλλά χειρότερο τα, μπορεί να κάνει.
0: Αλλά τα. Πώς το λένε, αυτά που ήθελε να κάνει είναι τα ίδια. Για τον ίδιο σκοπό δηλαδή πήγαινε η γυναίκα. Για τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά, αυτά. Τα κανίζω. Αυτά.
0: Όλα ναι, αλλά μην φτάσει και τη δολοφονία. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, τι έγινε ακριβώς. Έχει, παιδιά, ακούστε, άντρες, ακούστε κι εσείς. Τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά γύρω σας, αλλά. Έτσι, ακούστε αυτό, προσέχετε το λιγάκι. Είχε αυτός μια σχέση.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Στίβεν Έντουαρ Ρίλεϊ, αν το διαβάζω σωστά. Λοιπόν, 51 ετών ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Έχει κανονικά τη γυναίκα του.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αισθηνάω μου.
0: Μη μας... το χαλάς τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι έχει από εδώ τη γυναίκα του.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται τώρα, μαθαίνει ότι κάποιος συγγενής πεθαίνει και υπολογίζουν ότι μάλλον του είχε αφήσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Και το συζητάει με τη γυναίκα του άνθρωπος. Και η γυναίκα του τι ακριβώς κάνει. Τον δηλητηριάζει για να πεθάνει, για να της μείνουν τα 30 εκατομμύρια.
1: Τι λες,
0: τι γίνεται
1: τώρα
0: όμως τελευταία στιγμή. Μάπα το καρπούζι, δεν υπήρχαν τα λεφτά.
1: Τσάμπα τον έστειλε τον άνθρωπο.
0: Τον άνθρωπο μου τον είχε στείλει. Και όταν την πιάσανε, αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 23 την πιάσανε. Έτσι, και το συζητάμε γιατί θα γίνει το δικαστήριο 14 Αυγούστου. Είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή έχουν και μούτρα, δηλαδή πραγματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησα να το δηλητηριάσω. Είχα κάνει και άλλες προσπάθειες για να το δηλητηριάσω.
1: Μιλάμε για εξαιρετικά.
0: Τέλεια, φανταστικά. Και ο άνθρωπος απόθανε και δεν υπήρχε διαθήκη. Αλλά για πες μου εσύ τώρα, δηλαδή, πόση απληστία. Αυτό το σκεφτόμουν την ώρα που το διάβαζα. Πόση απληστία. Πες ρε παιδί μου, 1000% ότι ο σύντροφός σου, ο άντρας σου, οτιδήποτε, έχει μια κληρονομιά 30 εκατομμυρίων. Πρέπει να το σκοτώσεις για να τα πάρεις όλα. Δηλαδή αν τα φάτε μαζί. Αν το έκανες όπως το ξέρετε οι περισσότερες να το κάνετε αυτά τα γλυκά μάτια και τρώγατε μαζί τα 30 εκατομμύρια θα σου φεύγετε λίγο. Δηλαδή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα που σκεφτώσουν έτσι βρώμικα. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Βρώμικο είναι να σκέφτεσαι να τα φας τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σκοτώσεις και άνθρωπο και τον άντρα σου. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου. Δηλαδή αυτό λέω κάθε μέρα.

0: πώς θα σου φαινότανε σαν προοπτική να μην χρειάζεται να πιείς και να είσαι συνεχώς μεθυσμένος.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πάθηση είναι αυτό, τι είναι?
0: Μία 50χρονη κατέληγε συνέχεια στα επίγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα μέθης. Η γυναίκα εμφάνιζε υπερβολική υπνηλία, μπερδεμένη ομιλία και άρωμα αλκοόλ στην αναπνοή της.
1: Αλλά δεν έπινε.
0: Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο, η διάγνωση των γιατρών ήταν η ίδια, μέθη με αλκοόλ. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα υποχρεωνόταν να περνάει από εξέταση ψυχιάτρων στα επίγοντα που επιχειρούσαν να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αλκοολισμού της. Το βασικό θέμα όμως της γυναίκας είναι ότι δεν κατανάλωνε ούτε μία γουλιά αλκοόλ. Οι ιατροί προσπάθησαν λοιπόν να βρουν απαντήσεις σε αυτό το μυστηριώδες περιστατικό. Διαπίστωσαν τελικά ότι κάποιοι μύκητες που υπήρχαν στο έντερο της γυναίκας έφτιαχναν το δικό τους ποτάκι και την έκαναν να μεθύσει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν διαγνώστηκε με μία σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο auto-brewery, αυτοζύμωση, αν το μεταφράσεις
1: ελεύθερα. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ξανά αυτό.
0: Το βασικό της πρόβλημα ήταν η υπνηλία, καθώς την έπαιρνε ύπνος ξαφνικά την ώρα που ετοιμαζόταν για δουλειά ή κάνοντας δουλειές στο σπίτι. Αυτή η υπνηλία την κρατούσε εκτός δουλειάς για εβδομάδες, της έκοβε την όρεξη να τρώει, αλλά και λόγω όσων την συνέβη είχε κόψει και πολλά πράγματα από την καθημερινότητά της. Λοιπόν, πριν από αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέθης, η γυναίκα είχε ένα πενταετές ιστορικό επαναλαμβανόμενων ουρολοιμόξεων. Να ψαχτώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Οι οποίες λέει επανεμφανίζονται επανειλημμένα και είναι πολύ δύσκολο να προληφθούν. Για να τις αντιμετωπίσει, είχε πάρει κάποιες επαναλαμβανόμενες θεραπείες με αντιβιωτικά. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτά τα αντιβιωτικά εξάλειψαν τα χρήσιμα βακτήρια στο έντερό της και άνοιξαν το δρόμο στους μύκητες να στήσουν τη μικρή τους ζυθοποιία στο έντερο της γυναίκας.
1: Δεν ξέρω, το μοναδικό που έχω ακούσει ξανά είναι αυτό που σε παίρνει η πνηλία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου είχε τύχει, δηλαδή είχα συνάδελφο
0: παλιά. Ναρκωτικός, άλλο είναι αυτό, ναρκωτικός.
1: Δηλαδή εκεί πέρα που καθόταν και δούλευε, πουπ, κοιμότανε. Έτσι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι συνέχεια σε μια δράση, γιατί άμα καθότανε στο γραφείο του, κοιμότανε.
0: Πλέον η συγκεκριμένη γυναίκα ακολουθεί δίαιτα όπου είναι πολύ περιορισμένη η υδατάνθρακες για να μην δίνει τροφή στους μύκητες. Παράλληλα παίρνει προβιωτικά, αλλά και κάποια πολύ εξειδικευμένα και στοχευμένα αντιβιωτικά για τις ουρολοιμόξεις. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα?

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε έτσι για Σαββατοκύριακο. Δεν είμαστε ευτυχώς έτσι όπως είναι στο Μεξικό οι άνθρωποι, ναι, αυτό το χρονικό διάστημα, όπου γίνονται, είναι να γίνουν εκλογές για δημάρχους, ξέρεις, νομαρχιακές, ξέρω και εγώ και οτιδήποτε. Και μέχρι στιγμής έχουν φύγει 24 άνθρωποι από τη ζωή, τους καθαρίζουν τους υποψήφιους, έτσι και τους δημοτικούς.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Πεθαίνουν στο δρόμο, τόσο πολύ δημοκρατικά.
1: Τρομακτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, εάν σε ψηφίσουν, έτσι, ή αν σε αφήσουν να ζήσεις.
1: Βασικό και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα στις εκλογές. Λοιπόν, ευτυχώς εμείς δεν είμαστε έτσι. Έτσι, έχουμε ένα πέπλο που τα κρύβει όλα τα άσχημα. Έχουμε ένα μυστήριο και ένα πέπλο που τα κρύβει όλα αυτά τα άσχημα. Γίνονται από κάτω βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ. Κανονικότατα εμείς με ζώδια. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ωραία. Μου θυμίζει τα στροφάκια.
2: Γιατί, ποια από όλες τις στροφίδες.
1: Την Τρίτη εκείνο, Τετάρτη δεν μπορώ. Έτσι, Παρασκευή πρωί.
2: Δεν θυμάμαι πως το λέει, Δευτέρα δεν αντέχω, ναι. Παρασκευή πρωί, δεν το θυμάμαι.
1: Το μόνο που μ' αρέσει.
2: Όχι, η μέρα που όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν πειράζει, το χαλάσαμε, αλλά θέλουμε να πούμε,
1: ναι,
2: ότι είμαστε πραγματικά σαν τα στουφάκια, σε καμία μέρα δεν βολευόμαστε.
1: Εμείς και άλλα 8 εκατομμύρια 10 Ελλήνων.
2: Δεν θα είχε καμία αντίρρηση βεβαίως για ένα χρόνο που θα ήταν 365 μέρες Κυριακή, δεν θα με χάλαγε, πρέπει να σου πω.
1: Οκ, okay. Λοιπόν.
2: Είμαστε έτοιμοι για διακοπές, έτσι.
1: Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός, αργεί το...
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Μην κάνεις από τώρα.
2: Δεν κάνω ούτε όνειρα.
1: Μαζί σας είναι η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής. Παίζει λίγο,
1: ναι,
2: τα παιδεία. Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και αυτό παίζει.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί.
2: Άντε, να

0: Την Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα έτσι, είναι
1: κάτι σαν δημοσιογράφος,
0: ναι,
1: ένα γκλαμ, ναι.
0: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω, το χάρηκα.
1: Της Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχ, μαναφού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Harden Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέιβιντ τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν
0: ναι,
1: είναι από τη σχολεία.
0: Ήταν εκεί αυτή.
1: Α, πάπα.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία εντάξει έχει ένα μήχανο χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Α, πάπα, αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο.

0: τι? Στην TV.
1: Έλα, σήμερα τι μας έχεις?
0: Σήμερα σας έχω ταινία για ζευγάρι από πλατφόρμα.
1: Ταινία. Δεν έχουμε επεισόδια.
0: Όχι.
1: Είναι ένα.
0: Τώρα μπορεί να γίνει επεισόδια πριν ή μετά την ταινία, αλλά η ταινία είναι μία.
1: Α, είναι τόσο κακή που αυτοί που πήγαν να πληρώσουν το εισιτήριο θα κάνουν και επεισόδια?
0: Όχι, δεν είναι ταινία με εισιτήριο. Τη βρίσκεις στην πλατφόρμα σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Μιλάμε για τον Back in Action, Jamie Foxx και Cameron Diaz.
1: Εντάξει. Τώρα το πράγμα σοβαρεύει.
0: Έτσι, είναι πρώην πράκτορες της CIA που έχουν κατά κάποιο τρόπο συνταξιοδοτηθεί σε εισαγωγικά, είναι ακόμη νέοι, ωραίοι, υψηλοί, αθλητικοί και αναγκάζονται, παρόλο που έχουν κάνει οικογένεια και παιδιά, να ξαναμπούνε πάλι μέσα στην ιστορία της κατασκοπίας, διότι συμβαίνει κάτι αναπάντηχο. Η μυστική ταυτότητα που έχουν για να μπορέσουν να φύγουν αποκαλύπτεται. Και όπως καταλαβαίνεις, τους ψάχνει
1: το σύμπαν.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Μόνο η Έλεν Μίρεν λείπει από τους Ρεντ.
0: Πραγματικά. Okay. Και αυτή επειδή ήταν απασχολημένη. Αλλιώς άτρεχε κι αυτή.
1: Οκ. Μπράβο. Καλό. Για καλοκαίρι μ' αρέσει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Oddsbook.

0: Ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μόλι, τι καλή αυτή.
1: Αυτή είναι καλή και
0: αυτή είναι δασκάλα με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ακριβώς, και θα τη θυμούνται τα παιδιά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη Ρεμπέκα Μπόνερ, η οποία δουλεύει σε ένα δημοτικό σχολείο στο Highland Village του Τέξας.
0: Okay.
1: Και η οποία πήρε ένα ωραίο άσπρο απλό φορεματάκι πλισέ για να έχει πολύ ύφασμα. Mm-hmm. Και το έδωσε. Καλά, φόραγε και άλλα ρούχα, έτσι προφανώς. Και το έδωσε στα παιδιά. Mm-hmm. Μαζί με ειδικούς μαρκαδόρους που γράφουν πάνω σε ύφασμα.
0: Μάλιστα.
1: Να το ζωγραφίσουν.
0: Ωραία.
1: 580 παιδιά μαζεύτηκαν, ούτε ένα ούτε δύο, όλο το δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Και φτιάξαν ζωγραφίτσες
0: στο φορεματάκι.
1: Στο φορεματάκι. Μάλιστα. Το πήρε μετά η

0: κυρία αυτή το φορεματάκι. Μάλιστα. Το φόρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Και έβγαλε φωτογραφία με αυτό το φόρεμα. Mm-hmm. Θέλοντας, ναι, εκεί είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Όχι μόνο η χαριτωμενιά, αλλά να δείξει στον κόσμο και τους γονείς που παρακολουθούν τους δασκάλους ότι η τέχνη πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά στα δημοτικά, γιατί πρέπει να σου πω ότι ούτε στην Αμερική είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Και μία παρέα καθηγητών στο Facebook είχαν μαζευτεί και είπανε, τι να κάνουμε μωρέ για να δείξουμε ότι έχει σημασία για τα παιδιά να εκφράζονται.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από την τέχνη
1: και
0: η ζωγραφική
1: αυτό.
0: Και κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι και πολύ χαριτωμένη η φωτογραφία. Ναι. Είναι χαριτωμένη και αυτή, είναι νέα.
1: Δεν μου λες ο Βαλεντίνο το έχει πάρει χαμπάρι το φόρεμα.
0: Όχι, γιατί θα βάλει όλα τα παιδουλάκια του τρίτου κόσμου. Έτσι. Να ζωγραφίζουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου, άστον. Αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε θερμά νερά, και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται, γιατί...
1: Και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολομάνε και κάποιοι.
1: Μήπως ή αυτός.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk.
1: Ναι.
0: Και η Meta.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: και ο Ζούκεμπεργκ από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες
0: για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου.
1: Έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό ναι. κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet
1: ναι.
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.
0: Και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική, ομή, κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Ναι, παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων, τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιος από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις...
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας...
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Α, λοιπόν, παπα.
0: Έτσι, τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Θα μου κάνει τώρα παρατήρηση γιατί χτυπάω τα χέρια μου και ακούγεται ντουμπ ντουμπ.
1: Όχι, εγώ sorry, θα σου έλεγα boss. Αν θυμάσαι τη μέρα.
0: Παρασκευή.
1: Μπράβο, μπράβο, Ηλία μου, ξεχνιούνται αυτά.
0: Και έχουμε τη δεύτερη ώρα. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Και πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 5 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι στα αθλητικά θα σε πάρω, θα σε βάλω στο μπάσκετ.
0: Τι έχουμε πάθει. Για πες.
1: Και θα μάθουμε όλοι πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το τρίποντο.
0: Ναι.
1: Το 1961.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League.
0: Ναι.
1: Συμπεριλήφθηκε ένα σουτ το οποίο εκτελείται από απόσταση μεγαλύτερα από 6,71 μέτρα 6, από το καλάθι.
0: 6 και 25 ήταν στην αρχή.
1: 6 και 71 έμαθα εγώ
0: στην πληροφορία.
1: Εδώ
0: στην Ευρώπη ήταν 6,25, μετά έγινε 6,75.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Τους φάγαμε.
0: Ναι.
1: Πάντως το σίγουρο είναι...
0: Όχι, και αυτοί εκεί το έχουν
1: τώρα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι μέχρι τότε ήμασταν στα διποντάκια.
0: Έτσι.
1: Δεν είχαμε να πιάνει τη ψυχή μας τα τρίποντα.
0: Και στην αρχή βέβαια θεωρείται το τρίποντο, τι να σου πω δηλαδή.
1: Βέβαια, μεγάλη ιστορία.
0: Τώρα βέβαια που έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Και όλοι ας πούμε, εντάξει, έχουν εξασκηθεί, το τρίποντο ας πούμε είναι παρενάχης.
1: Εντάξει, κάποιος θα εφεύρει το τετράποντο από τις κερκίδες.
0: Λες, ε.
1: Άμε.
0: Εντάξει.

0: Έλα τώρα, μια και τελειώνουμε σιγά σιγά και ναι, είναι και Παρασκευή. Πάμε να πούμε διάφορα έτσι από
1: έτσι, το. Γύρω γύρω.
0: Ναι, για τη Σελίν Διόν.
1: Έτσι. Α, η Σελίν Διόν.
0: Σελίν Διόν, κοίταξε.
1: Εξαιρετική, okay, με πολύ χιούμορ.
0: Εξαιρετική, ναι, και τα λέω και πολύ χιούμορ. Και τέλος πάντων έξω καρδιά, παιδί.
1: Έξω καρδιά, αλήθεια.
0: Και ανέβασε και ένα τέλος πάντων στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι. What's in my bag?
1: Τι έχω στην τσάντα?
0: Άντε, τι να έχει ρε παιδιά η Σελίν Διόν με στην τσάντα της?
1: Πορτοφόλι με λεφτά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Η τσάντα βέβαια Dior του Ζουρ Τότ. Τι σου λέει αυτό?
1: Μου λέει ότι κάνει πολλά λεφτά.
0: Ναι,
1: πολλά
0: 7.000
1: λεφτά.
0: Δολάρια.
1: Εντάξει, τίποτα. 7.000 ή πόσο καιρό πρέπει να περιμένεις για να την πάρεις?
0: Τσάντα εγώ? Σας παρακαλώ.
1: Για μένα.
0: Για σένα, εντάξει, οκ. Okay. Θα το βλέπα. Σε αυτή την πανάκριβη λοιπόν τσάντα, τι μπορεί να κρύβει μια γυναίκα σαν τη Σελίν Διόν?
1: Για πες.
0: Έλα. Ανεμιστηράκι. Μη γελάς.
1: Γιατί?
0: Για να αντιμετωπίζει, λέει, τη ζέστη του Las Vegas.
1: Α, γιατί μένει κάτω και στον νότο, ναι.
0: Τροφή για σκύλους.
1: Αλήθεια?
0: Για να δίνεις, έλα μωρέ, είναι καλή. Ναι μωρέ, στα αδέσποτα. Μέντος, καραμέλες, ναι, καμιά φορά που ξέρεις τι γίνεται, ναι, μπορεί να μάθει και να πάρει κάτι μπροστά. Απολυμαντικό χεριών, μπράβο της.
1: Μπράβο της όντως.
0: Την αγαπημένη της κρέμα, την Bairedo Blanche, την ξέρεις αυτή?
1: Όχι.
0: Δεν την ξέρεις. Να τη μάθεις. Μάλιστα λέει, σε ένα σημείο του βίντεο έβγαλε ένα μικρόφωνο για την περίπτωση που θα χρειαστεί να τραγουδήσει αυθόρμητα το Happy Birthday.
1: Ναι, πάει για καφέ, κάποιος έχει τα γενέθλιά του, το τραγουδάει.
0: Βγάζει το μικρόφωνο και τραγουδάει.
1: Να ακούνε και άλλοι, να μην είναι μόνο αυτός.
0: Λεφτά δεν μας είπε τίποτα όμως.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Κάτι θα έχει.
0: Ναι, ρε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής.

0: σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, φίλοι.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο γεγονός το οποίο έχει να κάνει με το θέατρο, τον κινηματογράφο, με την τέχνη.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Ναι, ρε, εσύ, δεν είναι τυχαίο.

0: τυχαίος.
1: Όχι, όχι, τυχαίος δεν είναι κατά κανέναν τρόπο.
0: Και έχει κάνει τόσα πολλά στον κινηματογράφο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και πρωτότυπα πράγματα, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Και νομίζω ότι αυτή του η απόφαση πραγματικά είναι ορόσημο και για τον ίδιο, αλλά γενικότερα και για το χώρο της τέχνης. Μιλάμε για τον Quentin Tarantino, ο οποίος αποφάσισε και το δήλωσε ότι θα πρέπει να στραφεί στο θέατρο.
1: Ενδιαφέρον.
0: Το θεατρικό έργο, λέει, που θα υπογράψει αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο West End, παρακαλώ.
1: Κατευθείαν, πού θα πήγαινε,
0: ναι,
1: στο Off-Broadway.
0: Σε 2 χρόνια και σύμφωνα με την Daily Mail πρόκειται για ένα έργο που έγραψε ο ίδιος και δεν βασίζεται σε καμία από τις ταινίες του. Πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι μια φάρσα στη βρετανική παράδοση του Noises Off, στα χνάρια των Brian Ricks και Ray Cooney.
1: Άρα είναι και κωμωδία αυτό.
0: Αυτοί είναι, αλλά έχουν ένα ιδιαίτερο,
1: χιούμορ. Ναι,
0: ναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, ναι. Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία του είδους, καταιγιστικούς ρυθμούς, κωμικές αναποδιές, αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις ταυτότητας, λίγο προς Mr. Bean, όχι,
1: ναι,
0: όμως προς τα εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λίγο έτσι προς τα έξω πατάει,
1: ναι, έτσι, λίγο καυστικό, ναι, χιουμόρ.
0: Επιπλέον βρίσκεται, λέει, σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους ηθοποιούς, αλίμονο, για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της παράσταση.
1: Και ποιος θα του πει όχι.
0: Ναι, τώρα. Νομίζω ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία θα ήθελα να το δω αυτό το πράγμα.
1: Αλήθεια,
0: ναι.
1: Και σε αυτό θα πας, Ηλία, ειλικρινά.
0: Θα πάω, ρε,
1: μόνο
0: μου, θα
1: στο θέλα. Λάβαρο της Επανάστασης έλειπες.
0: Θα ήθελα να πάω.
1: Ό,τι και να έχουμε πει, έχεις πάει.
0: Καλά.

0: προς το τέλος της, του Πενθυμέρου και της εκπομπής σήμερα, μουσική ενότητα, επιλογή τραγούδι για Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, κανονικά αυτή είναι η μέρα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο που θέλουμε, ανάμεσα σε όλα αυτά πραγματικά που μας πληγώνουν, που βλέπουμε, που συμβαίνουν,
1: που μας αγχώνουν,
0: που έχουν φτάσει τον κόσμο στο απροχώρητο που λέμε
1: και που μας απαγοητεύουν,
0: να δώσουμε μια ομορφιά, μια ομορφιά που έρχεται από τα παιδιά και από έναν καλλιτέχνη ο οποίος, αν τον ψάξεις, είχε πολλές ευαισθησίες.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι ο Michael Jackson.
1: Ωραία.
0: Και το Heal the World, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Είναι από το άλμπουμ Dangerous του 1991, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1992. Γράφτηκε από τον ίδιο και η παραγωγή έγινε από τον Jackson και, από τους Jackson και τον Bruce Swedien.
1: Okay.
0: Στο κομμάτι, στην εισαγωγή, ακούγεται ένα υπέροχο παιδάκι. Πραγματικά, παιδιά, δώστε προσοχή σε αυτά τα οποία λέει και που πρέπει να αγγίξουν τις καρδιές όλων μας. Γιατί λέει, σκεφτείτε έτσι λίγο,
1: ξέρεις, σαν παιδάκι, σαν με διακοπές, ναι.
0: Ναι, ναι, σκεφτείτε τις γενιές και πείτε ότι θέλουμε να το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, ώστε αυτά λέει, να ξέρουν ότι είναι ένας καλύτερος κόσμος. Νιώστε ότι μπορούν να το κάνουν, έτσι, ένα καλύτερο μέρος.
1: Από το στόμα του.
0: Ναι, ακούστε το παιδάκι στην εισαγωγή. Πάμε.

0: Ορίστε, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Παρασκευή και για το πεντήμερο και για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, του καλοκαιριού, του.
1: Τα βατραχοπέδια στη γωνία δικά σου είναι?
0: Όχι, δεν είναι δικά μου.
1: Είναι μήπως του κύριου Γεωργακόπουλου,
0: δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Εντάξει, έχω δώσει όρκο σιωπής.
1: Τι λες τώρα, ομερτά.
0: Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, δύο στην τιμή του ενός παιδιά. Περάσαμε μαζί τις 2 ώρες, το πενθήμερο όπως κάθε βέβαια πενθήμερο. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ευχαριστούν πάρα πολύ για την παρέα.
1: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου βέβαια. Να είστε όλοι καλά.
0: Φιλιά πολλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όσοι εργάζεστε, οκ, εντάξει.
1: Υπομονή.
0: Με τη ρέγουλα, ε.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
2: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interweapon ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interweapon το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interweapon, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται?
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
13: Γεια σας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα μαζί με ο Γιάννης Φωτάκης θα πάμε πιστή στο ραντεβού μας ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Τραγούδια λοιπόν και ιστορίες. Η ιστορία, το πόσο μεγάλη έκταση πήρε ένα τραγούδι, ένας δίσκος γενικότερα, μάλλον σήμερα θα πάμε κάπως έτσι με δίσκους, παλιά είχε αντίκρισμα τις πωλήσεις. Μερικοί το προλάβαμε. Θα πάμε λοιπόν σήμερα και μάλλον και σε επόμενη εκπομπή, γιατί δεν θα προλάβουμε να το χορτάσουμε, να δούμε ποια τραγούδια ήταν πρώτα, ποιοι δίσκοι βγήκαν πρώτα και δεύτερα ανά χρονιά στη δισκογραφία, ποια είχαν τις υψηλότερες πωλήσεις. Θα ξεκινήσω εκεί, κοντά στη γέννησή μου, λίγο μετά. 1976 ξεκινήσουμε και θα φτάσουμε μέχρι το 2005, που εκεί έχουμε εικόνα πωλήσεων ουσιαστικά. 1976 και έχουμε ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ πωλήσεων λοιπόν έκανε αυτό το άλμπουμ τριών δίσκων που ήταν ηχογραφημένο live στη Μπουάτ Σκορπιός στην Πλάκα την άνοιξη του 76 και πιάνει την αμεσότητα της εποχής. Είναι ένα πλούσιο μουσικό βιβλίο ενός μεγάλου τραγουδοποιού. Μαρινέλα λοιπόν με Κώστα Χατζή, ρεσιτάλ, ζωντανή ηχογράφηση, 300.000 πωλήσεις.
14: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι.
10: ύστερα κλίμαξε τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου.

μπορούμε να κάτσουμε να το ακούσουμε όλο ευχάριστα. Και πάμε στην ίδια χρονιά, 1976 είμαστε λοιπόν. Δεύτερος σε πωλήσεις δίσκος για εκείνη τη χρονιά ήταν το «Τώρα πια» σε τίτλο του Γιάννη του Πάριου, το οποίο, ο οποίος μάλλον δίσκος είναι εξ ολοκλήρου, σχεδόν εξ ολοκλήρου να το πω πιο σωστά, σε στίχους του Πυθαγόρα.

Και πάμε λοιπόν στο 1977. Δεν θα φύγουμε από το Γιάννη Πάριο. Μη φεύγεις μη είναι το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ Καλλιτέχνη. Στην ουσία το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις είναι το Welcome to Greece νούμερο 8, που έχει 14 ορχιστρικά σιτάκι hits Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Χατζηδάκης με αυτή τη σειρά. Οι μεγάλες επιτυχίες των Olympians που έχουν πάψει πια να υφίστανται ως group είναι αυτά τα δύο μπροστά. Αλλά ο Πάριος εδραιώνεται με ένα δίσκο ως ο ερωτικός τραγουδιστής. Το «Μη φεύγεις μη» είναι μια διασκευή γαλλικού τραγουδιού σε στίχους του Πυθαγόρα και ο δίσκος έκανε 150.000 πωλήσεις.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Βλέπουμε τα τραγούδια με τις υψηλότερες πωλήσεις και πάμε στο 1978. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Ρασούλης, η εκδίκηση της Γυφτιάς. 200.000 πωλήσεις, είναι το νέο μας το ελληνικό τραγούδι, η νεολαία και ο φοιτητό κόσμος της εποχής βρίσκει το δικό του λαϊκό. Με αυτό τραγουδάει τους έρωτες, με αυτό εξασιάζεται στους γάμους, στα γλέντια του, το υπογράφουν ο σπουδαιότερος συνθέτης και ο σπουδαιότερος στιχουργός της νεότερης περίοδος μας, το ερμηνεύει ο σπουδαιότερος τραγουδιστής ο Νίκος Παπάζογλου και είναι μια παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου.

Και πάμε στο 1979, Θάνος Μικρούτσικος, Νίκος Καβαδίας. Ο Σταυρός του Νότου, ένας από τους καλύτερους και πιο εμπορικούς δίσκους της νεότερης μας μουσικής μας ιστορίας. Η ποίηση του Νίκου Καβαδία, ρεαλιστική και σουρεαλιστική ταυτόχρονα, έρχεται στο προσκήνιο με τραγούδια που έκτοτε ανανεώνουν την αξία τους και γίνονται ταυτότητα κάθε νέας γενιάς. Στο ταξίδι αυτό μας έβαλε ο Θάνος ο Μικρούτσικος και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δεύτερος δίσκος για το 1979, σε πολύ πάντα, είναι η Ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν μια χρονιά που πήγε αρκετά ροκ, μπορώ να πω. Η Ρεζέρβα έχει μέσα τραγούδια τα οποία φέρουν λίγο πιο κοινωνικό και πολιτικό, μπορώ να πω, στίχο. Εγώ έχω ξεχωρίσει το συγκεκριμένο που το αγαπώ κιόλας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκή.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: 1980 λοιπόν, και Ηλίας Ανδριόπουλος και Σωτηρία Μπέλου, Λαϊκά Προάστια, η ασύγκριτη φωνή της Μπέλου και τα εύστοχα λαϊκά τραγούδια που γράφουν ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, δίνουν ένα δίσκο που από την αρχή αποκτά μια κλασικότητα και κρατιέται άφθαρτη μέσα στο χρόνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
13: Ορίστε.
12: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
13: Δεν καταλαβαίνω.
12: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
13: Τι εννοείται.
12: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
14: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
15: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
16: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε στο 1981, που έχουμε εκεί να μοιραζόμαστε ιστριπλούν την πρωτιά. Είναι Γιάννης Πάριος, ένα γράμμα, Χάρη Κλίν, πατάτες, και Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας. Τρία διαφορετικά άλμπουμ, ο Ερωτικός ο Πάριος, με ιδιαίτερη συνθετική παρουσία του Αντώνη Βαρδί και συγχουργική του Δημήτρη Ατρόπουλου. Σατυρικός και αιχμηρός ο Χάρη Κλίν, τη χρονιά που το Πασόκ παίρνει την εξουσία και ο Ανδρέας Παπαδρέου γίνεται πρωθυπουργός της αλλαγής. Και πολύ μουσικές, πολύ πλευρές, πολύ ερμηνευτικές και πολύ ευαίσθητες, Χάρης Αλεξίου και Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από όλα αυτά.

Και έτσι όπως κυλάει η εκπομπή, μάλλον δεν μιλάμε για τις πρώτες πωλήσεις κάθε χρονιάς. Μάλλον μιλάμε εκπομπή αφιερώμα στο Γιάννη Πάριο, μιας και πάμε στο 1982 που ο Γιάννης Πάριος κυκλοφορεί τα νησιώτικα. 800.000 πωλήσεις, ίσως από τις, νομίζω, το δεύτερο δίσκος όλων των εποχών σε πωλήσεις στην Ελλάδα, εννοείται, και ένας ακόμα δίσκος που εξακολουθούν να ακούγονται τα τραγούδια, μετατρέποντας στην ατμόσφαιρα όχι απλώς γλεντζέδικη αλλά εκρηκτική, ανεξάρτητα αν είσαι νησιώτης ή όχι. Ένας δίσκος που άφησε ιστορία στην ελληνική μουσική, τα νησιώτικα λοιπόν του Γιάννη Πάριου.

Μπορείτε να καθίσετε να διάσει πίστα για τους επόμενους λοιπόν, μιας και όποιος ακούει αυτά τα τραγούδια δεν μπορεί να μην ξεσηκώθει. Είναι στο DNA μας πως να το κάνουμε, μεγαλώσαμε με αυτά. Ελπίζω να τα υιοθετήσουν έτσι και στους χώρους τους και οι επόμενες γενιές. Ένας δίσκος όπως συγκεκριμένο ήταν προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Πάριου και του είχε πει ότι μην με ξαναβάλεις τραγουδίσεις, όχι, τσακωθεί με το Μάτσα, δεν ήθελε να βγάλει, ήθελε να τα περάσει. Όχι παραδοσιακά, να τα κάνει με τα νησιώτικα, αλλά να τα κάνει με ένα άλλο πιο μοντέρνο μοτίβο. Ο Πάριος ήταν τάμα στον πατέρα του αυτό και ήθελε να το κάνει και έτσι έβγαλε τα νησιώτικα και είχε μεγάλο μεγάλο τεράστιο δίκιο. 1983 και ένας άλλος μεγάλος σε πολλούς δίσκους, 100.000 πιο κάτω, αλλά 700.000 λοιπόν στο σύνολο. Ένας ακόμη από τους πιο εμπορικούς λοιπόν της νεότερης μουσικής μας ιστορίας, ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Ορφέας με τον Γιώργο Νταλάρα να δίνει ένα πλήρες ρεσιτάλ με επιλογές από κάθε στιγμή της πορείας του, λαϊκής και έντεχνης.

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη είναι μονόδρομος, σίγουρα

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας, πλας, πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται?
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
10: Για μπουζούκι.

Ορθέας. Και στη δεύτερη θέση αυτής της χρονιάς συναντήσουμε τα παιδιά από την Πάτρα με το αφιερωμένο εξαιρετικά. Και τη Γλυκερία με την όμορφη νύχτα. Αυτά τα δύο είναι για πολλά γλέντια.

Ας περάσουμε στο 1984 που ο Νίκος Παπάζογλου με το Χαράτσι έγραψε ιστορία. Ένας δίσκος σταθμός στην πορεία του καλλιτέχνη, που η λαϊκή ευαισθησία και μια ιδιαίτερη ροκ ποιότητα, με λόγια ερωτικά και αγαπησιάρικα, με νόημα, στόχο και ουσία, μας ταξιδεύει σε μια δικιά του μαγεία που διατήρησε στα live και στους δίσκους του μια ολόκληρη ζωή όσο έζησε.

1985 λοιπόν, φτάνουμε και εμφανίζονται στα δισκάδικα τα πρώτα CD. Ταυτόχρονα υποχωρεί η κασέτα που υπήρχε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο κυρίαρχος όμως αγοράς εξακολουθεί να είναι ο δίσκος του βινήλιου των 33 στροφών, το LP όπως το λέγαμε τότε. Και οι δίσκοι των μεγάλων ονομάτων, τα άλμπουμ τέλος πάντων, κυκλοφορούν σε τρία φορμάτ, δηλαδή σε LP, σε CD και σε κασέτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε πωλήσεις περισσότερες εκείνη την χρονιά. 1985, όπως είπαμε, 400.000 πωλήσεις, το τραγούδι σημαντικό της Γλυκερίας. Ο δίσκος αυτός έρχεται σαν μια κορύφωση στην πορεία της Γλυκερίας, που πραγματικά εκείνη την περίοδο είναι από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες της χώρας μας και εξακολουθεί να είναι βέβαια. Διπλός δίσκος γεμάτος επιτυχίες,

Στο 1985 έχουμε φτάσει λοιπόν, σημαδιακό 1985 που μπήκαν τα CD στη ζωή μας. Σήμερα έχουν βγει κιόλας από αυτήν και φύγαν οι κασέτες τότε. Γλυκερία είμαστε. Εγώ θα σας αφήσω μέχρι την άλλη εβδομάδα με αυτούς τους όμορφους ρυθμούς γλυκερίας, με ένα τραγούδι που άφησε ιστορία, το χορεύουν. Θυμάμαι γλέντια με αυτό το δίσκο, τεράστια γλέντια. Τότε ήταν εποχές που κάθε γιορτή γλεντάγαμε και εκεί ήταν το τραγούδι της θείας, του θείου. Εγώ θυμάμαι της θείας μου ήταν αυτό το «Τα δαχτυλίδια» που θα ακούσουμε τώρα αφήνοντάς σας. Ελπίζω να συνεχίσουμε να γλεντάμε, να γυρίσουν κάπως οι εποχές εκεί που είμαστε στο 1985. Από μένα έχω ανάγκη να σας ακούσω και την άλλη εβδομάδα υγιή σωματικά και ψυχικά. Στο χέρι μας είναι, ειδικά το ψυχικά. Από το Γιάννη Φωτάκη λοιπόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Europlan, η κρητική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

τα έχω όλα αδειάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσιολογικής εταιρείας.
5: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται.
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
9: Γεια σας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα μαζί με ο Γιάννης Φωτάκης θα πάμε πιστή στο ραντεβού μας ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Τραγούδια λοιπόν και ιστορίες. Η ιστορία, το πόσο μεγάλη έκταση πήρε ένα τραγούδι, ένας δίσκος γενικότερα, μάλλον σήμερα θα πάμε κάπως έτσι με δίσκους, παλιά είχε αντίκρισμα τις πωλήσεις. Μερικοί το προλάβαμε. Θα πάμε λοιπόν σήμερα και μάλλον και σε επόμενη εκπομπή, γιατί δεν θα προλάβουμε να το χορτάσουμε, να δούμε ποια τραγούδια ήταν πρώτα, ποιοι δίσκοι βγήκαν πρώτα και δεύτερα ανά χρονιά στη δισκογραφία, ποια είχαν τις υψηλότερες πωλήσεις. Θα ξεκινήσω εκεί, κοντά στη γέννησή μου, λίγο μετά. 1976 ξεκινήσουμε και θα φτάσουμε μέχρι το 2005, που εκεί έχουμε εικόνα πωλήσεων ουσιαστικά. 1976 και έχουμε recital. Recital πωλήσεων λοιπόν έκανε αυτό το άλμπουμ τριών δίσκων που ήταν ηχογραφημένο live στη Μπουά του Σκορπιός στην Πλάκα την άνοιξη του 76 και πιάνει την αμεσότητα της εποχής. Είναι ένα πλούσιο μουσικό βιβλίο ενός μεγάλου τραγουδοποιού. Μαρινέλα λοιπόν με Κώστα Χατζή, recital, ζωντανή ηχογράφηση, 300.000 πωλήσεις.
10: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλίμαξε τη στάξη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου.

μπορούμε να κάτσουμε να το ακούσουμε όλο ευχάριστα. Και πάμε στην ίδια χρονιά, 1976 είμαστε λοιπόν. Δεύτερος σε πωλήσεις δίσκος για εκείνη τη χρονιά ήταν το «Τώρα πια» σε τίτλο του Γιάννη του Πάριου, το οποίο, ο οποίος μάλλον δίσκος είναι εξ ολοκλήρου, σχεδόν εξ ολοκλήρου να το πω πιο σωστά, σε στίχους του Πυθαγόρα.

Και πάμε λοιπόν στο 1977. Δεν θα φύγουμε από το Γιάννη Πάριο. Μη φεύγεις μη είναι το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ Καλλιτέχνη. Στην ουσία το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις είναι το Welcome to Greece νούμερο 8, που έχει 14 ορχιστρικά σιτάκι hits Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Χατζηδάκης με αυτή τη σειρά. Οι μεγάλες επιτυχίες των Olympians που έχουν πάψει πια να υφίστανται ως group είναι αυτά τα δύο μπροστά. Αλλά ο Πάριος εδραιώνεται με ένα δίσκο ως ο ερωτικός τραγουδιστής. Το «Μη φεύγεις μη» είναι μια διασκευή γαλλικού τραγουδιού σε στίχους του Πυθαγόρα και ο δίσκος έκανε 150.000 πωλήσεις.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Βλέπουμε τα τραγούδια με τις υψηλότερες πωλήσεις και πάμε στο 1978. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Ρασούλης, η εκδίκηση της Γυφτιάς. 200.000 πωλήσεις, είναι το νέο μας το ελληνικό τραγούδι, η νεολαία και ο φοιτητό κόσμος της εποχής βρίσκει το δικό του λαϊκό. Με αυτό τραγουδάει τους έρωτες, με αυτό εξασιάζεται στους γάμους, στα γλέντια του, το υπογράφουν ο σπουδαιότερος συνθέτης και ο σπουδαιότερος στιχουργός της νεότερης περίοδου μας, το ερμηνεύει ο σπουδαιότερος τραγουδιστής ο Νίκος Παπάζογλου και είναι μια παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου.

Και πάμε στο 1979, Θάνος Μικρούτσικος, Νίκος Καβαδίας. Ο Σταυρός του Νότου, ένας από τους καλύτερους και πιο εμπορικούς δίσκους της νεότερης μας μουσικής μας ιστορίας. Η ποίηση του Νίκου Καβαδία, ρεαλιστική και σουρεαλιστική ταυτόχρονα, έρχεται στο προσκήνιο με τραγούδια που έκτοτε ανανεώνουν την αξία τους και γίνονται ταυτότητα κάθε νέας γενιάς. Στο ταξίδι αυτό μας έβαλε ο Θάνος ο Μικρούτσικος και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δεύτερος δίσκος για το 1979, σε πολύ σπάντα, είναι η Ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν μια χρονιά που πήγε αρκετά ροκ, μπορώ να πω. Η Ρεζέρβα έχει μέσα τραγούδια τα οποία φέρουν λίγο πιο κοινωνικό και πολιτικό, μπορώ να πω, στίχο. Εγώ έχω ξεχωρίσει το συγκεκριμένο που το αγαπώ κιόλας.

μοιάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκητής.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: 1980 λοιπόν, και Ηλίας Ανδριόπουλος και Σωτηρία Μπέλου, Λαϊκά Προάστια, η ασύγκριτη φωνή της Μπέλου και τα εύστοχα λαϊκά τραγούδια που γράφουν ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, δίνουν ένα δίσκο που από την αρχή αποκτά μια κλασικότητα και κρατιέται αυθαρτή μέσα στο χρόνο.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
8: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
14: Ορίστε.
13: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
14: Τι εννοείται.
13: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
15: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
0: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
16: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε στο 1981, που έχουμε εκεί να μοιραζόμαστε ιστριπλούν την πρωτιά. Είναι Γιάννης Πάριος, ένα γράμμα, Χάρη Κλίν, πατάτες, και Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας. Τρία διαφορετικά άλμπουμ, ο Ερωτικός ο Πάριος, με ιδιαίτερη συνθετική παρουσία του Αντώνη Βαρδί και συγχουργική του Δημήτρη Ατρόπουλου. Σατυρικός και αιχμηρός ο Χάρη Κλίν, τη χρονιά που το Πασόκ παίρνει την εξουσία και ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός της αλλαγής. Και πολύ μουσικές, πολύ πλευρές, πολύ ερμηνευτικές και πολύ ευαίσθητες, Χάρης Αλεξίου και Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από όλα αυτά.

Και έτσι όπως κυλάει η εκπομπή, μάλλον δεν μιλάμε για τις πρώτες πωλήσεις κάθε χρονιάς. Μάλλον μιλάμε εκπομπή αφιέρωμα στο Γιάννη Πάριο, μιας και πάμε στο 1982 που ο Γιάννης Πάριος κυκλοφορεί τα νησιώτικα. 800.000 πωλήσεις, ίσως από τις, νομίζω, το δεύτερο δίσκος όλων των εποχών σε πωλήσεις στην Ελλάδα, εννοείται, και ένας ακόμα δίσκος που εξακολουθούν να ακούγονται τα τραγούδια, μετατρέποντας την ατμόσφαιρα όχι απλώς γλεντζέδικη αλλά εκρηκτική, ανεξάρτητα αν είσαι νησιώτης ή όχι. Ένας δίσκος που άφησε ιστορία στην ελληνική μουσική, τα νησιώτικα λοιπόν του Γιάννη Πάριου.

Μπορείτε να καθίσετε να διάσει η πίστα για τους επόμενους, λοιπόν, μιας και όποιος ακούει αυτά τα τραγούδια δεν μπορεί να μην ξεσηκώθει. Είναι στο DNA μας πως να το κάνουμε, μεγαλώσαμε με αυτά. Ελπίζω να τα υιοθετήσουν έτσι και στους χώρους τους και οι επόμενες γενιές. Ένας δίσκος ο συγκεκριμένος ήταν προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Πάριου και του είχε πει ότι μη με ξαναβάλεις τραγουδίσεις, όχι, τσακωθεί με το Μάτσα, δεν ήθελε να βγάλει, ήθελε να τα περάσει. Όχι παραδοσιακά, να τα κάνει με τα νησιώτικα, αλλά να τα κάνει με ένα άλλο πιο μοντέρνο μοτίβο. Ο Πάριος ήταν τάμα στον πατέρα του αυτό και ήθελε να το κάνει και έτσι έβγαλε τα νησιώτικα και είχε μεγάλο, μεγάλο, τεράστιο δίκιο. 1983 και ένας άλλος μεγάλος σε πολλούς δίσκους, 100.000 πιο κάτω, αλλά 700.000 λοιπόν στο σύνολο. Ένας ακόμη από τους πιο εμπορικούς λοιπόν της νεότερης μουσικής μας ιστορίας, ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Ορφέας με τον Γιώργο Νταλάρα, να δίνει ένα πλήρες ρεσιτάλ με επιλογές από κάθε στιγμή της πορείας του, λαϊκής και έντεχνης.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται?
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και είμαστε το 1983, που είπαμε 700.000 πωλήσεις έκανε ο Γιώργος Νταλάρας με μια ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Ορφέας. Και στη δεύτερη θέση αυτής της χρονιάς συναντήσουμε τα παιδιά από την Πάτρα με το αφιερωμένο εξαιρετικά. Και τη Γλυκερία με την όμορφη νύχτα. Αυτά τα δύο είναι για πολλά γλέντια.

Ας περάσουμε στο 1984 που ο Νίκος Παπάζογλου με το Χαράτσι έγραψε ιστορία. Ένας δίσκος σταθμός στην πορεία του καλλιτέχνη, που η λαϊκή ευαισθησία και μια ιδιαίτερη ροκ ποιότητα, με λόγια ερωτικά και αγαπησιάρικα, με νόημα, στόχο και ουσία, μας ταξιδεύει σε μια δικιά του μαγεία που διατήρησε στα live και στους δίσκους του μια ολόκληρη ζωή όσο έζησε.

1985 λοιπόν, φτάνουμε και εμφανίζονται στα δισκάδικα τα πρώτα CD. Ταυτόχρονα υποχωρεί η κασέτα που υπήρχε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο κυρίαρχος όμως αγοράς εξακολουθεί να είναι ο δίσκος του βινίλιου των 33 στροφών, το LP όπως το λέγαμε τότε. Και οι δίσκοι των μεγάλων ονομάτων, τα άλμπουμ τέλος πάντων, κυκλοφορούν σε τρία φορμάτ, δηλαδή σε LP, σε CD και σε κασέτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε πωλήσεις περισσότερες εκείνη την χρονιά. 1985, όπως είπαμε, 400.000 πωλήσεις, το τραγούδι σημαντικό της Γλυκερίας. Ο δίσκος αυτός έρχεται σαν μια κορύφωση στην πορεία της Γλυκερίας, που πραγματικά εκείνη την περίοδο είναι από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες της χώρας μας και εξακολουθεί να είναι βέβαια. Διπλός δίσκος γεμάτος επιτυχίες.

Στο 1985 έχουμε φτάσει λοιπόν, σημαδιακό 1985 που μπήκαν τα CD στη ζωή μας. Σήμερα έχουν βγει κιόλας από αυτήν και φύγαν οι κασέτες τότε. Γλυκερία είμαστε. Εγώ θα σας αφήσω μέχρι την άλλη εβδομάδα με αυτούς τους όμορφους ρυθμούς γλυκερίας, με ένα τραγούδι που άφησε ιστορία, το χορεύουν. Θυμάμαι γλέντια με αυτό το δίσκο, τεράστια γλέντια. Τότε ήταν εποχές που κάθε γιορτή γλεντάγαμε και εκεί ήταν το τραγούδι της θείας, του θείου. Εγώ θυμάμαι της θείας μου ήταν αυτό το «Τα δαχτυλίδια» που θα ακούσουμε τώρα αφήνοντάς σας. Ελπίζω να συνεχίσουμε να γλεντάμε, να γυρίσουν κάπως οι εποχές εκεί που είμαστε στο 1985. Από μένα έχω ανάγκη να σας ακούσω και την άλλη εβδομάδα υγιή σωματικά και ψυχικά. Στο χέρι μας είναι, ειδικά το ψυχικά. Από το Γιάννη Φωτάκη λοιπόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ωραία. Μου θυμίζει τα στροφάκια.
2: Γιατί? Ποια από όλες τις στροφίδες?
1: Την Τρίτη εκείνο, Τετάρτη δεν μπορώ. Έτσι, Παρασκευή πρωί.
2: Δεν θυμάμαι πως το λέει, Δευτέρα δεν αντέχω, ναι. Παρασκευή πρωί, δεν το θυμάμαι.
1: Το μόνο που μ' αρέσει.
2: Όχι, η μέρα που μ' όχι, ναι, μ' αρέσει.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν πειράζει, το χαλάσαμε, αλλά θέλουμε να πούμε,
1: ναι,
2: ότι είμαστε πραγματικά σαν τα στουφάκια, σε καμία μέρα δεν βολευόμαστε.
1: Εμείς και άλλα 8 εκατομμύρια 10 Ελλήνων.
2: Δεν θα είχε καμία αντίρρηση βεβαίως για ένα χρόνο που θα ήταν 365 μέρες Κυριακή, δεν θα με χάλαγε, πρέπει να σου πω.
1: Οκ, okay. Λοιπόν.
2: Είμαστε έτοιμοι για διακοπές, έτσι.
1: Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός, αργεί το...
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Μην κάνεις από τώρα.
2: Δεν κάνω ούτε όνειρα.
1: Μαζί σας είναι η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και...
2: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος,
1: τη
2: διεύθυνση παραγωγής. Παίζει λίγο, ναι, τα παιδεία. Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και αυτό παίζει.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί.
2: Άντε να παίξουμε.

0: Γκρ.
1: Την Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
0: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
1: Παρουσιάστρια γενικότερα, έτσι είναι.
0: Κάτι σαν δημοσιογράφος, ένα γκλαμ, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ, και ειλικρινά σου μιλάω, το χάρηκα.
0: Της Βικτόρια.
1: Ναι.
0: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος?
1: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
0: Σωστό.
1: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν,
0: αχ, μαναφού κυμυρίζομαι, για πες.
1: Το Time Hardened Gala,
0: ναι,
1: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέιβιντ τιμήθηκαν από κοινού.
0: Mm-hmm.
1: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε: είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή, πραγματικά, σε παρακαλώ, χαμογέλα.
0: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, δεν είναι από τη σχολεία.
1: Ήταν εκεί αυτή.
0: Α, πα, πα.
1: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία, εντάξει, έχει ένα μηχανό χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
0: Α, πα, πα. Αν σκότωνε το βλέμμα, θα ήταν νεκρή τώρα.
1: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο.

0: τι? Στην TV.
1: Έλα, σήμερα τι μας έχεις?
2: Σήμερα σας έχω ταινία για ζευγάρι από πλατφόρμα.
1: Ταινία. Δεν έχουμε επεισόδια.
2: Όχι.
1: Είναι ένα.
2: Τώρα μπορεί να γίνει επεισόδια πριν ή μετά την ταινία, αλλά η ταινία είναι μία.
1: Α, είναι τόσο κακή που αυτοί που πήγαν να πληρώσουν το εισιτήριο θα κάνουν και επεισόδια.
2: Όχι, δεν είναι ταινία με εισιτήριο. Τη βρίσκεις στην πλατφόρμα σου.
1: Α, μάλιστα.
2: Μιλάμε για τον Back in Action, Jamie Foxx και Cameron Diaz.
1: Εντάξει. Τώρα το πράγμα σοβαρεύει.
2: Έτσι, είναι πρώην πράκτορες της CIA που έχουν κατά κάποιο τρόπο συνταξιοδοτηθεί σε εισαγωγικά, είναι ακόμη νέοι, ωραίοι, υψηλοί, αθλητικοί και αναγκάζονται, παρόλο που έχουν κάνει οικογένεια και παιδιά, να ξαναμπούν πάλι μέσα στην ιστορία της κατασκοπίας, διότι συμβαίνει κάτι αναπάντηχο. Η μυστική ταυτότητα που έχουν για να μπορέσουν να φύγουν αποκαλύπτεται. Και όπως καταλαβαίνεις, τους ψάχνει
1: το σύμπαν.
2: Έτσι.
1: Μόνο η Έλεν Μίρεν λείπει από τους Ρεντ.
2: Πραγματικά. Okay. Και αυτή επειδή ήταν απασχολημένη. Αλλιώς άτρεχε κι αυτή.
1: Οκ. Μπράβο. Καλό. Για καλοκαίρι μ' αρέσει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: felicidad tan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Μορφή καλή αυτή.
2: Αυτή είναι καλή και
1: αυτή είναι δασκάλα με όλη τη σημασία της
2: λέξης. Ακριβώς, και θα τη θυμούνται τα παιδιά.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη Ρεμπέκα Μπόνερ, η οποία δουλεύει σε ένα δημοτικό σχολείο στο Highland Village του Τέξας.
1: Okay.
2: Και η οποία πήρε ένα ωραίο άσπρο απλό φορεματάκι πλισέ για να έχει πολύ ύφασμα. Mm-hmm. Και το έδωσε. Καλά, φόραγε και άλλα ρούχα, έτσι προφανώς. Και το έδωσε στα παιδιά. Mm-hmm. Μαζί με ειδικούς μαρκαδόρους που γράφουν πάνω σε ύφασμα.
1: Μάλιστα.
2: Να το ζωγραφίσουν.
1: Ωραία.
2: 580 παιδιά μαζεύτηκαν, ούτε ένα ούτε δύο, όλο το δημοτικό.
1: Μάλιστα.
2: Και φτιάξαν ζωγραφίτσες
1: στο φορεματάκι.
2: Στο φορεματάκι. Το πήρε μετά η κυρία αυτή το φορεματάκι.
1: Μάλιστα.
2: Το φόρεσε.
1: Μάλιστα.
2: Και έβγαλε φωτογραφία με αυτό το φόρεμα. Mm-hmm. Θέλοντας, ναι. Εκεί είναι το πιο σημαντικό.
1: Ωραία.
2: Όχι μόνο η χαριτομενιά, αλλά να δείξει στον κόσμο και τους γονείς που παρακολουθούν τους δασκάλους ότι η τέχνη, mm-hmm, πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Και ειδικά στα δημοτικά, γιατί πρέπει να σου πω ότι ούτε στην Αμερική είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Μάλιστα.
2: Και μία παρέα καθηγητών στο Facebook είχαν μαζευτεί και είπανε, τι να κάνουμε μωρέ για να δείξουμε ότι έχει σημασία για τα παιδιά να εκφράζονται.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα από την τέχνη
1: τη ζωγραφική,
2: και κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι και πολύ χαριτωμένη φωτογραφία. Ναι. Είναι χαριτωμένη και αυτή, είναι νέα.
1: Δεν μου λες ο Βαλεντίνο το έχει πάρει χαμπάρι το φόρεμα?
2: Όχι, γιατί θα βάλει όλα τα παιδουλάκια του τρίτου κόσμου. Έτσι. Να ζωγραφίζουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου. Άστον, αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε θερμά νερά, και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτσι για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται. Γιατί,
1: και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολομάνε και κάποιοι.
1: Μήτωση αυτό.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk,
1: ναι,
0: και η Meta.
1: Βεβαίως. Έτσι, και ο Ζούκερμπεργκ από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες
0: για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου.
1: Έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό, ναι, κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet,
1: ναι,
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.
0: Και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική ομή κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Ναι, παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων, τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιος από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά.